Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

δύσκολα ανοίγουν. Σε ζητώ όπως το χώμα τη βροχή.

ουρανοί τόσο δύσκολα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: VSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
16: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
16: οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
17: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Κι ύστερα τίναξε στη στάχτη απ' τη ζωή μου, πήρε στα μάτια το πράγμα.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα.

Radio Ρουμελινιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Τόσο βαθιά και γαλανά είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα αληθινά. Δεν είναι τα λόγια σου σπουδαία, λόγια απλά καθημερινά. Είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος. Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας. Παπαδημητρόπουλος. Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας. Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία. Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφορά.
5: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 6973 38 52 34 και WhatsApp 6978 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι News.

0: ζητήσω ένα φίλο μας να πούμε ένα-δύο τραγουδάκια μαζί για τα όμορφος, ο κύριος Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Ωραίο αγόρι.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Πρώτου, Donald Trump, Jared Kushner, ηγούντε της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών που υπογράφηκε την Τετάρτη προβλέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία με κεντρικό ζήτημα το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, το Ιράν προειδοποιεί ότι η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες, δηλαδή ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα ανεξαιρέτως συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Με τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο να συνεχίζονται, το Ιράν ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Αντιθέτως, το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, ανέφερε πως οι διελεύσεις συνεχίζονται με ασφάλεια. Οριοθετημένη είναι πλέον η φωτιά στον αλμυρό κάμπο Ευβίας, υπό πλήρη έλεγχο και οι φωτιές στην Κορινθίας, Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή. Αύριο λίγη η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα έχουν τεθεί από σήμερα 35 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία μετά τις προειδοποίησεις του Μετρολογικού Ινστιτούτου για πολύ ισχυρά κύματα ζέστης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 43χρονου ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Σύμφωνα με τον συνηγορό του, ο άνδρας κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος και μέχρι στιγμής δεν του έχει αποδοθεί καμία άλλη κατηγορία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Πρόκειται για ένα συνταξιούχο από το Αγρίνιο και ένα ιδιωτικό υπάλληλο από το Ηράκλειο. Τα άλλα δύο πρόσωπα τεφέθηκαν ελεύθερα με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη, μέτριος, ισχύρη και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Τηλάγιου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
10: Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο. Είναι υψηλή τέχνη. Και πάντοτε τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
11: Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα.
12: Η κινηματογραφική και τηλεοπτική μεταφορά έργων του Μη Καραγάτση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον Θανάση Αγάθο, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
11: Με όνειρα εφημερά, χρύσους καπνούς γεμάτα.
13: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
14: Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση. Την 5η, 25 Ιουνίου, στο χώρο του πρώην ΕΑΤΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, η ΛΕΦΤ ανοίγει το διάλογο για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τη θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Συμμετέχουν Χριστός Ράμος, Χάρης Δούκας, Ιφηγένεια Καμτσίδου, Κατερίνα Παπανικολάου, Θανάσης Κουκάκης, Κώστας Αρβανίτης. Με αφορμή την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου, έρχεται από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα η συζήτηση για τις προκλήσεις και τα προβλήματα στους θεσμούς, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη διαφάνεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα. 5η 25 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας. Μια ανοιχτή εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας από την αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
15: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: 84. Κάπου στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Μάουρο Τζιλιάνι κράτησε στα χέρια του την κιθάρα, σαν να αφηγούνταν μια μυστική ιστορία. Μια ιστορία που έμοιαζε να έρχεται από τον κόσμο των παλιών λαουτιστών και ταυτόχρονα να ανοίγει δρόμο σε μια νέα μουσική εποχή. Φίλος του Μπετόβεν και συνοδοιπόρος της εποχής του Ροσίνη, συνέθεσε κονσέρτα, μουσική δωματίου, τραγούδια, αλλά και έργα που ανέδειξαν την κιθάρα σε πρωταγωνίστρια της μουσικής έκφρασης. Ο Μάουρο Τζιλιάνι γεννήθηκε το 1781 στο Μπισελιέ, μια μικρή πόλη στις ακτές της Αδριατικής της Ιταλίας. Από εκεί μετακόμισε στη Βιέννη, χωρίς την οικογένειά του, κάτω από πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Γύρω στο 1806, ο Μάουρο Τζιλιάνι φτάνει στη Βιέννη και σχεδόν αμέσως εντυπωσιάζει ως βιρτουόζος της κιθάρας. Εκεί συνθέτει και εκδίδει το πρώτο και πιο γνωστό κονσέρτο του για κιθάρα, μαζί με πολλά ακόμη έργα. Ένας κριτικός της εποχής που τον άκουσε στη Βιέννη έγραφε πως το παίξιμό του ήταν τόσο άρτιο, ώστε έφερνε στο νου τη θαυμαστή παλιά εποχή της αυθεντικής τέχνης του λαού του. σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στα αντάτζιό του ο Τζουλιάνι έκανε την κιθάρα σχεδόν να τραγουδά με καταράκτες από νότες που έμοιαζαν να ξεπερνούν τα όρια του ίδιου του οργάνου, χωρίς ποτέ να χάνεται η ευγένεια και ο χαρακτήρας του ήχου του. Ίσως αυτές οι μαρτυρίες να μας βοηθούν να πλησιάσουμε καλύτερα τη μουσική του. Μια μουσική λαμπερή, γεμάτη ροές από νότες στις ψηλές χορδές και λυρικά, σχεδόν τραγουδιστά περάσματα στις χαμηλές. Μια μουσική που συνδυάζει τη δεξιοτεχνία με τη λεπτότητα. Μετά από αυτή τη λαμπρή αρχή, ο Τζουλιάνι εγκαθίσταται στη Βιέννη και αφιερώνεται στη σύνθεση μέσα σε ένα ζωντανό μουσικό περιβάλλον, όπου έρχεται σε επαφή με συνθέτες της εποχής. Το 1814 συμμετέχει ως τσελίστας στην εκτέλεση της 7ης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Σε αυτή την περίοδο εδραιώνεται ως ο σημαντικότερος κιθαριστής της Βιέννης και καθιερώνεται ως ολοκληρωμένος μουσικός δημιουργός. Ο Μάουρο Τζουλιάνι ακολούθησε και διδακτική πορεία με πολυάριθμους μαθητές, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη συλλογή από μελέτες και ασκήσεις που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα στην πρώιμη μουσική εκπαίδευση. Το συνολικό πορτρέτο της ζωής του, πέρα από τις επιτυχίες και τις δυσκολίες του, αποκαλύπτει έναν δημιουργό που μέσα σε μια σχετικά σύντομη ζωή πρόλαβε να εκφράσει την καλλιτεχνική του δυνότητα με καινοτομίες που άσκησαν επιρροή και σε μεταγενέστερα μουσικά ρεύματα. Το επίτευγμα του Τζουλιάνι δεν είναι μόνο ιστορικό. Είναι μια μουσική εκρηκτική, βιρτουόζικη, γεμάτη ενέργεια. Θα έλεγε κανείς πως η γραφή του θυμίζει φόρτε πιάνο, παιγμένο με ένταση, ελαφρότητα και βαθιά μουσικότητα, χωρίς τίποτα το βαρύ ή φορτωμένο. Ίσως γι' αυτό και ένας κριτικός σημείωνε πως η μουσική του Μάουρο Τζουλιάνι του θύμιζε τους παλιούς λαουτιστές που είχαν προηγηθεί, σαν μια αόρατη γραμμή παράδοσης που συνεχίζει να ανασένει μέσα στο χρόνο.

Θα ακούσουμε ουβερτούρες του Τζοακίν Ροσίνι σε μεταγραφή για δύο κιθάρες από τον Μάουρο Τζουλιάνι. Ερμηνεύουν ο Κλαούντιο Μακάρι και ο Πάολο Πουγλιέζε.

Θα ακούσουμε παραλλαγές έργου 24. Βιολί Αμαλία Χολ. Κιθάρα Ντέιβιτ Σαρόμπιν. Μάουρο Τζιουλιάνι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακολουθεί πιο λέντο, έργο 127. Βιολί Πιερκάρλο Σάκο. Κιθάρα Ανδρέα Ντιέση. Μάουρο Τζιλιάνι.

παίζει η Ορχήστρα Δωματίου της Αυστραλίας υπό τη διεύθυνση του Ρίτσαρ Τονιέτη. Κιθάρα Τζον Βίλιαμς. Μάουρο Τζουλιάνι.

θα ακούσουμε άρια «Ombre Amene», σοπράνο Ρόζα Μαρία Μάιστερ, κιθάρα Χόρχε Φρέσνο, Μάουρο Τζουλιάνι.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου για την επιμέλεια του ήχου. Και καθώς οι τελευταίες νότες μας συντροφεύουν ακόμα, θα σας αφήσω με τα λόγια του ποιητή μας Τάσου Λιβαδίτη.

Κι αν νικηθήκαμε, δεν ήταν από την τύχη ή τις αντικσότητες, αλλά από αυτό το πάθος μας για κάτι πιο μακρινό.

Κολονές, Αλεγκρέτο, αριθμός 3, έργο 70. Κιθάρα Εντουάρτο Κατεμάριο. Μάουρο Τσιλιάνι.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι Νιούς στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Roumen.

0: πάντα στους πρόποδες του Ολύμπου, πάντα στις παρυφές της Κοιλάδας, χωρίς υδρότα αναρρίχησης, χωρίς συμμετοχή στους αγώνες του κάμπου. Χρόνια στην απραξία, ζωή σε βαθιά σκιά. Κανείς, δίχως μάχη νικητής, κανείς ζωντανός χωρίς θανάτου αγωνία. Φίλες και φίλοι, διάβασα ένα ποίημα, ένα μέρος ενός ποίηματος του Θάνου Τσάμπρα, του καλού μου φίλου, τον οποίο έχω ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, τον έχω. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ που είναι κοντά μας. Και θέλω να μου πει για την τελευταία συλλογή ποιημάτων, ένας άνθρωπος ποιητής ο ίδιος, συγγραφέας, σεναριογράφος. Καλημέρα σας κύριε Τσάμπρα. Θάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Κοντονή. Καλημέρα σας.
0: Δεν ξέρω, το διάβασα καλά το ποίημα σου? Το διάβασα καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Μέσα στο κλίμα και η ερμηνεία ήταν ακριβώς στον πυρήνα των εννοιών που καταγράφει.
0: Ναι.
1: Σας θαυμάζω από παλιά και εκτιμώ ότι είσαστε πάντα μέσα πραγματικά. To the point που λέμε τώρα στον Νότο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάντως θέλω να πω και να ευχαριστήσω τον Γιώργο, τον αδελφό σου, τον Γιώργο τον Τζάμπρα, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο, που μου λέει ναι να τον πάρεις τον Θάνο. Θέλω να πω τα εξής.
1: Τον ευχαριστώ κι εγώ.
0: Θέλω να πω τα εξής, ότι η δική σου, ας το πούμε έτσι, η ζωή ενός ανθρώπου, γιατί όταν είσαι ποιητής, έχεις ευαισθησίες. Όταν γράφεις ποίηματα, είσαι ευαίσθητος. Τα λέω και τα δυο αυτά γιατί καταλαβαίνει κανείς πως με τούτα και με εκείνα είναι αλήθεια αυτά που λέω. Θέλω όμως να μου πεις πώς εμπνεύστηκες τον τελευταίο ποίημα σου, τα τελευταία ποίηματά σου, την τελευταία συλλογή, που εύχομαι να είναι καλό ταξίδι, ο κόσμος την έχει ήδη αγκαλιάσει κλπ.
1: Εγώ θέλω να πω ότι η ευαισθησία έχει να κάνει με το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή μετά όταν έχεις τα ερεθίσματά σου, καμιά φορά γίνεσαι και πιο σκληρός. Βέβαια στα ερεθίσματα πραγματικά η ευαισθησία έχει το ρόλο της και λειτουργεί περισσότερο για τον άνθρωπο. Δηλαδή όσο κουβαλάμε την έννοια για τον άνθρωπο, τόσο τα ερεθίσματα είναι... μας συγκινούν ή μας εξαγριώνουν καμιά φορά.
0: Σωστό.
1: Η τελευταία, η καινούρια ποιητική συλλογή είναι αποτέλεσμα δουλειάς περίπου 2 χρόνων. Τους τελευταίους μήνες βέβαια υπήρξε ένα σημαντικό γεγονός και για τη γραφή αυτή, αλλά και σαν...
0: Θέλεις να αναφερθείς σε αυτό το σημαντικό γεγονός ή...
1: Με έναν τρόπο από φίλους και από μια λέσχη, τη λέσχη λόγου της ένας σεναριογράφων, γνωρίστηκα με την κυρία Έλση Δημουλά.
0: Ναι.
1: Την κόρη της Κικής Δημουλά, και έκανε την ανθολόγηση. Δηλαδή αυτά τα ποίηματα που περιέχονται στη συγκεκριμένη συλλογή «Η Μελαγχολία των Ποιητών» είναι από μια δεξαμενή περίπου 70 κειμένων δικών μου, που επέλεξε η κυρία Έλση Δημουλά, 44 που επιλέξαμε στο τέλος. Και αυτή η συλλογή έχει και τη σφραγίδα της, αλλά βεβαίως θέλω να πω ότι έχει εκφράζει τη μελαγχολία των ποιητών ως δημιουργία.
0: Τι σημαίνει μια μελαγχολία ενός ποιητή, Θάνο μου? Θάνο, τι σημαίνει μελαγχολία ενός ποιητή?
1: Είναι μια κατάσταση που, αυτό που είπαμε στην αρχή, από αυτά που εισπράττει, το πρώτο πράγμα που νιώθει είναι μελαγχολία, δηλαδή για το όσα συμβαίνουν. Και μετά προσπαθεί αυτό το πράγμα να το εξορκίσει,
0: ναι.
1: Στείλει κάποια μηνύματα.
0: Πάντως όλα τα ποίηματά σου έχουν ένα μήνυμα, κάθε αράδα τους, κάθε κουπλέ, ας το πω έτσι, μιας και δεν είναι βέβαια τραγούδι, αλλά εν πάση περιπτώσει κάθε στίχος έχει και το μήνυμά του το ανάλογο, και αυτό είναι άξιο συγχαρητηρίων για σένα, διότι απευθύνεσαι σε όλο τον κόσμο διαβάζοντας μερικά από τα ποίηματά σου τα οποία μου έστειλες. Είχες την καλοσύνη να μου στείλεις είναι... και περιμένω το βιβλίο σου.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι τιμή για μένα και που ασχολείστε, γιατί εγώ σας ξέρω χρόνια και η ιστορία σας είναι μόνο τιμή, μπορεί να περιποιεί τιμή δηλαδή και μόνο που ασχολείστε. Η διαφορά σε αυτό που λέτε, θεωρώ το εξής, ότι οτιδήποτε γράφεις, αν το γράφεις για τον εαυτό σου, όπως είχαμε στον καιρό μας, κύριε Κοντονή, ξέρετε πολύ καλά, που κάνανε ακόμα και ταινίες από το κέντρο, εγώ δεν θέλω να τη δει κανείς, μου φτάνει να την κάνω. Όχι, εγώ έχω τελείως διαφορετική απόψη. Όταν γράφεις για σένα, κάνεις σημειώσεις. Όταν θα γράψεις όμως για τον κόσμο, γιατί έχει, πρέπει να έχει αποδέκτες οποιαδήποτε μορφή τέχνης, εκεί πρέπει να σέβεσαι και τον κόσμο και αυτό που εκφράζεις, ας πούμε, να έχει κάτι να πει στον κόσμο και να τον εκφράζει τον κόσμο. Αλλιώς κράτα το για τον εαυτό σου. Αυτή είναι.
2: Βάλτε το σε ζυρτάρι σου και μην το κρίνεις ποτέ.
1: Αυτό.
2: Σωστό.
1: Αυτό,
2: πάντως η ποίηση η δική σου και τα σενάρια που έχω διαβάσει και το έργο τα θεατρικά έχουν αντίκτυπο στο λαό, στον κόσμο, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, Θάνο Τσάμπρα. Αυτό νομίζω ότι είναι εκ του κάνευ.
1: Με τιμά η γνώμη σας και του ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τώρα, τι σκέπτεται ο Θάνος Τσάμπρας για το μέλλον από εδώ και μετά? Δηλαδή, έχει κάτι στα σκαριά, έχει ετοιμάσει, σκέφτεται κάτι άλλο, κάποιο σενάριο, κάποιο θεατρικό έργο?
1: Το θεατρικό μόλις τελείωσε το ένα, ήταν η βροχή στο τζάμι, είναι δηλαδή.
2: Ναι.
1: Που παίζονταν στο γνωστό θέατρο, είναι σκηνή ολόκληρη στο Συναλκμίνη, και η βροχή στο τζάμι ήταν για 2 χρόνια παιδόταν και ίσως παχθεί και τρίτο. Τώρα το βιβλίο αυτό μόλις κυκλοφόρησε, ό,τι άλλο υπάρχει απασχολεί και τη σκέψη και καμιά φορά και λίγο τη λογική, δηλαδή τι να κάνεις, γιατί όλος ο κόσμος το να πει γράφω και κάνω, πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνει τον κύκλο το κάθε τι.
2: Σωστό. Ένας ποιητής δεν μπορεί να γράφει ποίηματα τη μία στιγμή, από τη μία στιγμή στην άλλη, τακα-τακα, επειδή κάποιοι άλλοι νομίζουν ότι με το θέμα αυτό που γράφουν κάποιοι, γράφουν, ξέρω κάποιους που γράφουν συνέχεια. Ποίημα.
1: Ναι, η διαφορά είναι ότι να έχεις ερεθίσματα.
2: Άμα δεν έχεις ερεθίσματα, τι να γράψεις.
1: Θα είναι κενό περιεχομένα.
2: Δηλαδή. Έτσι, ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Πάντως είστε άξιος συγχαρητηρίων, κύριε Θάνο Τσάμπρα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, είπατε πολλά και σπουδαία.
1: Ήθελα, αν μου επιτρέπετε.
2: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Επειδή και για λόγους, πώς να σας το πω, για δικής μου έκφρασης, να σας διαβάσω το ποίημα Παρών που είναι αφιερωμένο στην κυρία Δημουλά για τη συμμετοχή της.
2: Ασφαλώς και το περιμένω με πολύ χαρά να το ακούσω.
1: Εντάξει, επαγγελία δεν είμαι καλός.
2: Όχι, γιατί δεν είναι, μια χαρά είστε. Όμως, και εγώ που δεν ήμουν καλός, τα κατάφερα.
1: Ήσασταν πολύ καλός. Γιατί έχετε την εμπειρία του ραδιοφώνου, του μικροφώνου. Ήσασταν πολύ καλός. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι σαν ποίημα αυτό, εκτός των άλλων, αναφέρεται και σε αυτά που είπα τώρα για την κοινωνία.
2: Ακριβώς. Σας ακούω.
1: Οπότε μπορούμε να κλείσουμε με αυτό.
2: Βεβαίως.
1: Με τίτλο Παρών λέει: να είσαι παρόν στη ζωή με τόλμη και αντοχή. Παρόν στις αποφάσεις, μην κρυφτείς σε αποστάσεις. Παρόν στα πεδία των λιγμών, στην αγάπη παρόν. Στα χαρακώματα και στα υψώματα να έχεις παρουσία. Απόν στην προδοσία. Στα προσκλητήρια των καιρών απαραίτητος παρόν.
2: Πολύ σπουδαίο είναι. Πάρα πολύ σπουδαίο. Και γιατί είπα προηγουμένως ότι είναι γεμάτο μηνυμάτων η στίχη σας και η κάθε φράση.
1: Μπράβο σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μεγάλη μου τιμή.
2: Και χαρά δική μου που συνομιλήσαμε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάμπρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.

0: Φίλες και φίλοι, ακούσατε προηγουμένως, πριν από λίγη ώρα, τον Γιώργο Τοψίλια, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο, ο οποίος αναφέρθηκε στην ηγεσία του Ανδρέα Παπανδρέου. Και το λέω αυτό γιατί, διότι σε δύο μέρες, 23 Ιουνίου, κλείνει 30 χρόνια από το θάνατό του. Ήταν εκείνο το πρωινό, πήγαινα στο ραδιόφωνο, ήταν 23 Ιουνίου του 1996. Πήγαινα στο ραδιόφωνο και τηλεόραση και ακούω τα μαντάτα στο δρόμο. Πρωί-πρωί κιόλας. 5 η ώρα, 5.30. Οπότε από τότε μέχρι και σήμερα πέρασαν 30 χρόνια. Το ερώτημά μου ήταν στο Γιώργο Τοψίλια αν υπάρχουν σήμερα ηγέτες ύψους διαμετρήματος Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η απάντησή του ήταν πως όχι, χωρίς να μηδενίζουμε τους σημερινούς ηγέτες των κομμάτων. Έχω καλέσει έναν νέο άνθρωπο, τον οποίο τον ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έρχεται κάθε Κυριακή εδώ μαζί μου. Είναι ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ένας άνθρωπος γνώσης τατού κινήματος και κοντά στον Ανδρουλάκη. Ένας άνθρωπος που ξέρει και θέλω να το ρωτήσω απευθείας. Καλημέρα σας, κύριε Αλεξανδράκη.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
0: Αλέξανδρια, πέρασαν 30 χρόνια. Εσύ ένα νέο παιδί, τι θυμάσαι από Ανδρέα Παπανδρέου, τι έχεις διαβάσει πάνω απ' όλα? Γιατί για να τον θυμάσαι νομίζω είναι λίγο δύσκολο.
1: Και κύριε Κοντονή, καλημέρα καταρχάς.
0: Ήταν ηγέτης, είχε ηγετική μορφή.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου προφανώς ήταν ηγέτης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θεμελίωσε μια ολόκληρη εποχή.
0: Έκανε κάποιες αλλαγές, άλλαξε τα πάντα.
1: Ναι. Θεμελίωσε μια ολόκληρη εποχή μεταρρυθμίζοντας την Ελλάδα από το οικογενειακό δίκαιο μέχρι τον τρόπο που βλέπουμε την καθημερινότητα, το οικονομικό στάτους του μέσου Έλληνα,
0: ναι,
1: του μικρομεσαίου. Έβαλε στην ζωή του τόπου ανθρώπους οι οποίοι ήταν για πολλά χρόνια εκτός συστήματος, οι οποίοι ήταν διοκόμενοι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θεμελίωσε μια ολόκληρη εποχή μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, οι οποίοι έμειναν αναντικατάστατοι προφανώς.
0: Ναι, δηλαδή με λίγα λόγια, ο θάνατος του Ανδρέα Παπανδρέου άφησε κενό στο Πασόκ.
1: Μάλιστα.
0: Για να έρθουμε στο σήμερα, δηλαδή.
1: Προφανώς και άφησε κενό, κύριε Κοντονή. Θα ήταν παράλογο εκ μέρους μου να πω οτιδήποτε διαφορετικό, διότι και ο Κώστας Σιμίτης που τον διαδέχτηκε και όλοι οι υπόλοιποι πρόεδροι, οι οποίοι σαφώς και είναι, ήταν και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώσεις, έχουν ικανότητες, αλλά άνθρωποι και ηγέτες σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου γεννιούνται μια φορά ανά τους αιώνες. Και το ίδιο και μπορώ να πω και για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος ανήκει στην παράταξη της Νέας
0: Δημοκρατίας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν άνθρωπος που ηλέκτριζε τον κόσμο. Δηλαδή, έλεγες, κάτσε να τον ακούσω. Κάτσε να τον δω.
1: Εγώ λόγω ηλικίας δεν είχα τη θέση.
0: Από αυτά που έχετε διαβάσει, γιατί είναι δυνατόν να μην έχετε διαβάσει για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον ιδρυτή του κόμματός σας.
1: Έχω διαβάσει και έχω δει πολλά και πραγματικά αποτελεί ένα είδαλμα για όλους τους νέους προοδευτικούς ανθρώπους. Ακόμα και ο Κώστας Σιμίτης είχε γράψει στο βιβλίο του ότι κάθε φορά που έβλεπε τον Ανδρέα Παπανδρέου από κοντά ένιωθε ένα δέος, ένα ηλεκτρισμό, αυτό που είπατε. Αν αυτό το έλεγε ο Κώστας Σιμίτης, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν συνειδητής και συνοδοιπόρος του Ανδρέα Παπανδρέου, σκεφτείτε πως ένιωθε ο απλός...
0: Και για συνεχόμενα 8 χρόνια πρωθυπουργός, μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Ακριβώς. Σκεφτείτε πως ένιωθε ένας απλός άνθρωπος όταν έβλεπε από κοντά ένα θρύλο σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι. Γιατί περί θρύλου πρόκειται, δηλαδή ο θρύλος αυτού του ανθρώπου, αλλά και του Κωνσταντίνου Καραμαλή, για να μην αδικώ κανέναν, είναι κάτι το οποίο δύσκολα θα ξεπεραστεί.
0: Άφησαν στην Ελλάδα κάτι?
1: Θεωρώ πως άφησαν...
0: Το αποτύπωμά τους, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Θεωρώ πως άφησαν στην Ελλάδα και ανέβασαν τον πύχη της πολιτικής ψηλά, έκαναν μεταρρυθμίσεις, έδωσαν προοπτική στον κόσμο, έδωσαν όραμα και διάθεση συμμετοχής στα κοινά, πέρα δηλαδή από τις όποιες πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που έκαναν, άφησαν το ανεξίτηλο το δείγμα γραφής τους, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει καλυφθεί, κύριε Κοντονή. Κανένας από τους σημερινούς πολιτικούς δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Δεν μπορεί να καλύψει το κενό αυτό, μου λέτε τώρα?
1: Όχι, δεν γίνεται. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο, ίσως είναι και άδικο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Κοντονή, σφυριλατήθηκαν, αναπτύχθηκαν πολιτικά και σαν άνθρωποι σε εποχές σκληρές, άσχημες, όπου συνέβησαν πολλά άσχημα και τραγικά για τον Ελληνισμό. Ο κόσμος υπέφερε.
2: Γεγονότο μιλάτε.
1: Βέβαια, ναι. Υπήρξαν καταστροφές.
2: Και όμως κατάφεραν και έσωσαν την Ελλάδα, να το πω εγώ, δεν το λέτε εσείς, για να μην θεωρηθεί ότι άλλος ένας σωτήρας, έσωσαν την Ελλάδα από κάποια άλλα κακά που ενδεχομένως να είχε.
1: Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή, όπως είπα, σφυριλατήθηκαν στα πολύ δύσκολα, έζησαν στο πετσί τους τι σημαίνει διχασμός, τι σημαίνει η χώρα να βρίσκεται της πρώτο πυλό της καταστροφής.
2: Ακριβώς, έχεις δίκιο, Αλέξανδρε. Γιατί τότε και ο Καραμαζής και ο Αδέρας χτύπαγαν το χέρι του στο τραπέζι και λέγανε αυτό θα γίνει, τέλος.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα
1: δεν συμβαίνει αυτό, κύριε Κοντονή. Τώρα έχουμε ηγεσίες, συνολικά μιλάω έτσι για να μην παρεξηγηθώ, οι οποίες έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Δυστυχώς παγκοσμίως, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, παγκοσμίως έχουμε έλλειψη ηγεσιών. Οι ηγεσίες συνήθως εκπροσωπούν κάποια συμφέροντα και όχι κοινωνικές τάξεις. Δηλαδή στο παρελθόν οι πολιτικοί, όπως ήταν για παράδειγμα και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, πέρα από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ήταν ο Χέλμουτ Σμιτ, ήταν ο Χέλμουτ Κόλ, ήταν
2: ονόματα τελευταία.
1: Ο Μιτεράν, ξέρετε, τους έχει ζήσει η πλειοψηφία.
2: Ο Ζισκάρντεστέν, Γάλλους κλπ.
1: Ο Ζισκάρντεστέν, ναι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι εξέφραζαν ολόκληρες κοινωνικές τάξεις και τα αιτήματά τους. Σήμερα δυστυχώς, επειδή η πολιτική περνάει κρίση και στο κομμάτι των πολιτών, όχι μόνο των πολιτικών, γιατί αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα κατά τη γνώμη μου.
2: Σωστά. Πάντως χαίρομαι γιατί έχετε κάποιες απόψεις για τους ηγέτες πολύ σωστές. Θα συνεχίσουμε ακούγοντας βέβαια μια μουσική ανάσα, ή μάλλον παίρνοντας μια μουσική ανάσα, και για τη συνέχεια θα έρθουμε στο τώρα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη, η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε μια παρένθεση.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Είναι ηθική ανεπάρκειας, οπότε ένας απλός έλεγχος αίματος και ουρών μπορεί να αποκαλύψει έγκαιρα το πρόβλημα στη λειτουργία των νεφρών και να επιτρέψει την έγκαιρη παρέμβαση.
0: Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
8: Τα τελευταία χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας νέες φαρμακευτικές θεραπείες που όχι μόνο επιβραδύνουν την εξέλιξη της νευρικής νόσου, αλλά και μειώνουν και τον κίνδυνο καρδιαγκιακών συμβαμάτων.
0: Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής, ότι επειδή η επιστήμη αυτή δεν είναι νέα, αλλά τώρα βγαίνει προς τα έξω, μήπως θα πρέπει αυτό που κάνετε εσείς, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, να γίνει ή να διαδοθεί, εν πάση περιπτώσει, ώστε ο κόσμος να ενημερώνεται πάνω σε αυτό το σημείο? Και σας ευχαριστώ, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ, γιατί αυτό κάνουμε σήμερα και κάθε μέρα όταν συνομιλούμε στις εκπομπές, κυρία Κοσμίδου. Μήπως πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα περισσότερο βήμα σε αυτό, ώστε να ενημερώνεται ο κόσμος? Αυτό θέλω να πω.
8: Ναι, εγώ νομίζω ότι από όλες τις δημόσιες δομές πρέπει να αγκαλιάσουμε τους ασθενείς, τους ανθρώπους γενικά, και να τους ενημερώσουμε. Δηλαδή, το μήνυμα που θέλουμε σήμερα να περάσουμε είναι ότι η ενημέρωση, η πρόληψη και η σωστή παρακολούθηση, αλλά και η συμμόρφωση στη θεραπεία, μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μην φτάσουν στο τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας, που αυτό συνεπάγεται αιμοκάθαρση.
0: Ναι. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος να μην φτάσει στην αιμοκάθαρση κάνοντας μια σχετική θεραπεία, επιμένοντας, ας πούμε, σε αυτή τη θεραπεία, έτσι δεν είναι?
8: Ναι. Ρυθμίζοντας όλους τους εκείνους παράγοντες που επιβαρύνουν την νεφρική του λειτουργία.
0: Ναι. Εδώ ποιοι είναι εκείνοι οι ύποπτοι παράγοντες που μπορεί να φτάσει στο τελευταίο, στο έσκατο εκείνο σημείο, όπως λέω εγώ συνήθως?
8: Δυστυχώς τέτοια συμπτώματα δεν υπάρχουν. Γιατί η νεφρική νόσος, γι' αυτό ονομάζεται και σιωπηλή νόσο.
0: Μάλιστα, σιωπηλή.
8: Όποιος όμως έχει νεφρική ανεπάρκεια, έχει διαβητική, είναι διαβητικός, έχει υπέρταση, έχει καρδιαγγειακά νοσήματα, οικογενειακό ιστορικό από νεφροπάθεια.
0: Α, έχουμε και οικογενειακό ιστορικό δηλαδή πάνω σε αυτό.
8: Βέβαια, υπάρχουν σπειραματονεφρίτιδες, υπάρχουν λυθιάσεις, υπάρχουν και σύνδρομα πολυκυστικών νεφρών, που είναι σύνδρομα που σίγουρα υπάρχουν σε κάποιον στην οικογένειά μας, οπότε και με φυσιολογική νεφρική λειτουργία σε εξετάσεις πρέπει αυτοί οι ασθενείς να παρακολουθούνται από νεφρολόγο.
0: Εσείς λοιπόν σε όλους αυτούς τι συνιστάτε, τι τους λέτε, πώς μπορούν δηλαδή να έρθουν σε επαφή με έναν νεφρολόγο? Δηλαδή δεν μιλώ για την κυρία Κοσμίδου, μιλώ γενικά.
8: Με όλους τους συναδέλφους λοιπόν που κάνουν όλη αξιόλογη δουλειά γιατί σαν ειδικότητα είμαστε λίγοι.
0: Το ξέρω.
8: Σαν γιατροί δηλαδή, οπότε και νοσοκομιακούς γιατρούς και πολλούς ιδιώτες ασκούν ιδιωτικό έργο έξω. Μια απλή επίσκεψη και με δύο απλές εξετάσεις ο γιατρός θα καταλάβει τη συχνότητα και την αναγκαιότητα για να παρακολουθήσει νεφρολογικά ένας άνθρωπος.
0: Σωστά. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω όμως, κυρία Ευθυμίου Κοσμίδου, να τα πω και τα δύο επίθετα, είναι το εξής. Εάν παλαιότερα δεν υπήρχαν οι ειδικότητες αυτές που έχετε εσείς τώρα, έτσι δεν είναι? Εάν από παλαιότερα έχει κάποιος υποστεί νεφρική ανεπάρκεια, τι γίνεται?
8: Επιβραδύνουμε την εξέλιξή της, γιατί δυστυχώς είναι μια νόσος που εξελίσσεται. Εμείς λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι επιβραδύνουμε αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι. Άρα λοιπόν του δίνετε τη φαρμακευτική αγωγή, του λέτε τι πρέπει να προσέξει και τι να κάνει. Όλα είναι υπό έλεγχο, έτσι όπως μου το λέτε δηλαδή.
8: Ναι. Δεν χρειάζεται κανένα όταν ανέβει λίγο η κρεατινίνη του να σκεφτεί αμέσως την αιμοκάθαρση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να τον βοηθήσουμε και φτιάχνοντας τη διατροφή του και τους διάφορους παράγοντες. Πιθανό να συνεπάρχουν, να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε τον
0: άνθρωπο. Έχουν βγει ειδικά φάρμακα για την ανεπάρκεια, για την νεφρική ανεπάρκεια?
8: Τον τελευταίο καιρό έχουν βγει φάρμακα που βοηθάνε πάρα πολύ στην εξέλιξη της νεφρικής νόσου, την καθυστερούν και έχουν και καρδιαγγειακό προστατευτικό ρόλο. Οπότε έχουμε όπλα τώρα πια που μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς.
0: Και να πολεμηθεί αυτή η ασθένεια, μάλιστα. Κυρία Κοσμίδου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είδατε, μέσα σε 10 λεπτά είπατε πολλά και σπουδαία. Είναι χαρά για μένα να συνομιλώ μαζί σας. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή πρωτοδόση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, κυρία Κοσμίδου. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι ο φίλος μου ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης κοντά μου. Τελικά, μια δήλωση που έκανε ένας καθηγητής της κοινωνιολογίας, όχι εδώ, στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας Κοινωνιολογίας, έτσι καθηγητής, που έχει περάσει από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Έφερε αναστάτωση μεταξύ του κινήματος, του Νίκου του Ανδρουλάκη και του Αλέξη του Τσίπρα. Όχι πως δεν ήτανε καταστάσεις κάπως οξυμένες, απλώς αυτό έκανε μεγαλύτερη την όξυση, μεγαλύτερο πόλεμο. Δεν μπορεί να λέει κάποιος ο οποίος έχει περάσει από το ΠΑΣΟΚ ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διαλυθεί ή να αυτοδιαλυθεί.
1: Για τη δήλωση του κύριου Σιακαντάρη θα λέτε.
0: Ναι, τώρα ήθελα να μην το ονομάσω, αλλά εσείς τον ονομάσετε.
1: Εντάξει, κύριε Κοντονή, είναι περιττό να το κρύβουμε, διότι έχει πάρει έκταση το θέμα, έχει γίνει η δήλωση και ο κόσμος το έχει και σχολιάσει και ακούσει. Κοιτάξτε, από την πλευρά μου, εγώ δεν θέλω να πω κάτι κακό, γιατί ο κύριος Σιακαντάρης έχει περάσει από το χώρο μας για χρόνια. Ωστόσο, δεν τον τιμά.
0: Δεν σεβάστηκε όμως.
1: Δεν τον τιμά. Ακριβώς, δεν τον τιμά αυτή η δήλωση, διότι τα κόμματα διαλύονται ή συνεχίζουν ανάλογα με τα αποτελέσματα που καταγράφουν στις εθνικές εκλογές. Δεν έρχεται κάποιος να πει «Α, να αυτοδιαλυθεί το τάδε το χύψη κόμμα». Αυτές είναι δηλώσεις, θα έλεγα περισσότερο, που εκπέμπουν πανικό, κύριε Κοντονή. Μήπως δηλαδή δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα περίμεναν στην Ελλάς και θέλουν ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ να παραιτηθεί, ας το πούμε, από τη διεκδίκηση της καταγραφής των ποσοστών του. Δεν ξέρω, δεν δείχνει πάντως μια αυτοπεποίθηση εκ μέρους τους για ένα νέο κόμμα. Γιατί όταν ξεκινάς ένα νέο κόμμα έχεις δυναμική, πιστεύεις στο πρόγραμμά σου, στις δυνατότητες σου, στα στελέχη σου. Δεν πας να πεις να αυτοδιαλυθούν τα άλλα κόμματα για να προχωρήσω εγώ. Αν ο ελληνικός λαός, πώς να το πω, δει θετικά το πρόγραμμα της Ελλάδας, το υπερψηφίσει και το κόμμα τους καταγράψει μια δυναμική, τότε μπορεί όλα να δικαιωθούν και να πούν ότι να διεκδικήσουν, ναι, την...
0: Ο Τσίπρας, με αφορμή αυτή τη δήλωση του καθηγητή, mm-hmm, μπόρεσε, κατάφερε και διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, εντάξει, αυτό δεν ήταν και πολύ δύσκολο, κύριε Κοντώνη.
0: Εντάξει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν...
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει με το ΠΑΣΟΚ, έτσι.
1: Δεν είναι
0: οι ίδιες
1: περιπτώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε δύσκολη κατάσταση από τη στιγμή που... από τη στιγμή της ίδρυσης της Ελλάς, αλλά και νωρίτερα, με από την περιραίουσα ατμόσφαιρα των κινήσεων του κυρίου Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μπει σε μια κατάσταση η οποία προμήνυε τη σημερινή. Και δυστυχώς αυτό, να σας πω την αλήθεια, κύριε Κοντονή, το βλέπω σαν εξευτελισμό και για τα πρόσωπα αλλά και για την ιστορία ενός κόμματος ιστορικού που εξέφρασε την αριστερά στην Ελλάδα, τον ευρωκομμουνισμό όπως λέγατε παλαιότερα, και μια σύγκληση έτσι με την σοσιαλδημοκρατία όπως εκφράστηκε από το σχόρεμενο τον Παπαγιαννάκη, από τον Κύρκο, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ήταν συνενετικοί, προοδευτικοί, είχαν την άποψή τους, αλλά είχαν και μια ιστορία με σαφείς απόψεις και με πολύ έτσι έντονη παρουσία στο πολιτικό γίγνεσθε, ασχέτως ποσοστών που δεν κατάφεραν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να κυβερνήσουν. Αλλά αυτός ο χώρος είχε μια ιστορία και ένα σεβασμό από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Τι απέγιναν τελικά όλα αυτά? Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται, κύριε Κοντώνη, να έχει την ιστορία του, την κατάληξη βασικά του ΣΥΡΙΖΑ. Σας το λέω διότι είναι διαφορετικά τα DNA των παρατάξεων, διαφορετικές οι επιδιώξεις των ψηφοφόρων τους και ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να ηγηθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλεξανδράκη, θα κάνουμε μία παρένθεση. Φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα έχω ιδιαίτερη χαρά. Θα συνομιλήσω με τον καλό μου φίλο, τον καθηγητή στις αστυνομικές σχολές. Μάλλον τον καθηγητή, τον διεθνολόγο μας, ιδιαίτερα καθηγητής στις στρατιωτικές σχολές, στην αστυνομία, παντού. Έναν άνθρωπο γνώστη των θέσεων και των καταστάσεών του, των καταστάσεων των διεθνών σχέσεων, να δούμε τι ακριβώς λέει, ποια είναι η απόψη του για όλα όσα συμβαίνουν στο Ιράν. Είναι ο καλύτερος για μένα διεθνολόγος, ένας άνθρωπος γνώστης, επαναλαμβάνω, ο Γιάννης ο Παπαφλωράτος. Κύριε Παπαφλωράτε, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα στον Πρίτανη, τον Ελλήνα δημοσιογράφο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Νομίζω ότι και λίγα είπα. Και λίγα είπα για τον Γιάννη Παπαφθοράτο. Και λίγα είπα. Αξίζει περισσότερα να πω και θα τα πω κάποιες άλλες φορές. Θέλω να μου πείτε το εξής, κύριε καθηγητά. Φτάνοντας στο σημείο του σήμερα, εκεί στο Ορμούς, είναι ανοιχτό, μπαίνουν, βγαίνουν τα καράβια. Οι Αμερικανοί λένε ότι είναι ανοιχτό και μην ακούτε αυτά που λένε οι άλλοι. Εκεί οι ομάδες που έχουν αναλάβει τα στενά λένε όποιος περάσει θα έχει να κάνει μαζί μας. Τι να πιστέψω εγώ.
2: Κοιτάξτε, πολύ σωστά θα αναφέρατε, οι δύο πλευρές υποστηρίζουν αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις. Αρκεί όμως και μόνο η απειλή των Ιρανών ότι τα στενά είναι κλειστά και ότι όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει από τα στενά θα βληθεί, για να καταστήσει τα στενά αυτά κλειστά.
0: Ναι.
2: Διότι ουδής καπετάνιος και, θα ρισκάρει να δει το πλοίο του να βάλεται από πειρά. Επομένως μπορεί τυπικά να είναι ανοιχτά, δηλαδή αυτό που λένε Αμερικανοί να μην είναι ψευδές, αλλά αυτό που ακούσαμε όλο το ηχητικό, δηλαδή που απειλούν οι Ιρανοί τους καπετάνιους, τους λένε σταματήστε διότι πλέον τα στενά είναι κλειστά, αρκεί
3: News.
2: Σε βαθμό της αλήψεως ή διέλευση. Και βεβαίως βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί απειλούν και αυτοί με την σειρά τους να επιβάλλουν δασμούς στο Ορμούς. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο που την αρχή είχαμε επισημάνει ότι είναι δύσκολο αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί, γιατί είναι ετεροβαρής,
0: ναι.
2: Και ουσιαστικά μιλάμε για ένα μνημόνιο κατανόησης, όχι για μια ολοκληρωμένη συμφωνία, αλλά τώρα πλέον οι πρακτικές δυσκολίες αναδύονται στην επιφάνεια και μένει να δούμε πώς οι δύο πλευρές που στην πραγματικότητα έχουν τη βούληση να σταματήσουν οι επιχειρήσεις θα χειριστούν αυτή την
0: κατάσταση. Νομίζω ότι φτάνει σήμερα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα έφυγε με γρήγορο αεροπλάνο για να είναι εγκαίρος εκεί, για να επιληθεί του θέματος. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως αυτό θα ωφελήσει ή θα σταματήσει όλα όσα λέγονται από την πλευρά των Ιρανών.
2: Ναι, είναι, κοιτάξτε, οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν στην Ελβετία.
0: Ελβετία,
2: τώρα μπαίνουν ουσιαστικά στα δύσκολα θέματα. Από την άλλη πλευρά, οι Ιρανοί, οι οποίοι έχουν καταλάβει ακριβώς την ψυχολογία, την ψυχοσύνη του κ. Τραμπ και κερδίζουν χρόνο, ουσιαστικά πετούν την καυτή πατάτα, το βάρος της ευθύνης στους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιθασέψουν τους Ισραηλινούς.
0: Ναι.
2: Εν τούτης, οι Ιρανοί μέσω της Χεζμπάλα που ελέγχουν απόλυτα προκαλούν τους Ισραηλινούς, εκτοξεύοντας συνεχώς πυράβλους και ρουκέτες. Χθες, σύμφωνα με το Τελαβίβ, υπήρξαν τουλάχιστον 50 επιθέσεις. Οι 50 επιθέσεις επέφεραν και πλήγματα από πλευρά επιθέσεις ενώτης Χεζμπάλα προς το Ισραήλ. Επέφεραν λοιπόν την αντίδραση του Ισραήλ. Εάν η Χεζμπάλα σταματήσει, που φαίνεται ότι η Χεζμπάλα αυτή τη στιγμή δεν λογοδοτεί ούτε στον κύριο Αραξίου και τον κύριο Καλιμπάφ που εμφανίζονται σε
0: ψηφιακή διαλλακτική,
2: ούτε λογοδοτεί στον Μοντζάμπα Χαμενεΐ που και αυτός είναι εξαφανισμένος και δεν ξέρουμε πόση επιρροή έχει, φαίνεται ότι λογοδοτεί απευθείας στους φορούς της Επανάστασης. Άρα λοιπόν οι φορείς της Επανάστασης, οι οποίοι είναι εξ αρχής αντίθεση σε αυτή τη συμφωνία, παρόλο που ικανοποιεί ένα μεγάλο μέρος των ετοιμάτων του Ιράν, φαίνεται ότι προσπαθούν να την υποδαβλήσουν, γνωρίζοντας ότι ο κ. Τραμπ εν όψη εκλογών τον Νοέμβριο δεν θέλει να εμπλακεί σε ένα νέο γύρο πολεμικών επιχειρήσεων που θα διατηρήσουν την τιμή της βενζίνης στα ύψη, τιμή του πετρελαίου στα ύψη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι. Ο ρόλος του Ισραήλ με τον πόλεμο που διεξάγεται στο Λίβανο εκεί, ποιος είναι αυτή τη στιγμή? Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια κεχηρία, αλλά συμβάλλει σε αυτό ή δεν συμβάλλει, ενώ στην όποια εκείνη η ειρήνευση μεταξύ Αμερικής και Ιράν?
2: Κοιτάξτε, το Ισραήλ από τη δική του πλευρά έχει εκλογές.
0: Ναι, σωστό, και αυτό έχει.
2: Ο κ. Νετανιάου, και βάζει εκλογές πριν από αυτές της Αμερικής ενδιάμεσης. Ο κ. Νετανιάου αυτή τη στιγμή βάζει το δημοσκοπήσουν υπολείπεται της αντιπολιτεύσεως. Ας το κρατήσουμε αυτό. Επιπλέον, η σκληρή της κυβερνήσεως, που είναι αρχηγή ακροδεξιών κομμάτων, δεν θέλουν τέτοια συμφωνία. Λένε ότι υπάρχει μια λαμπρή ευκαιρία να καταφέρουμε ένα κέριο πλήγμα στην Χεζμπάλα και να σταματήσουν να δέχονται χτυπήματα από την πλευρά του Λιβάνου οι κάτοικοι του Βορείου Ισραήλ, οι οποίοι πλέον έχουν αναγκαστεί να καταλήψουν τα σπίτια τους, διότι εδώ και δεκαετίες δεν μπορούν να μείνουν σε αυτά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και εκεί υπάρχει μια διελκυστίδα. Η μεν αντιπολίτευση κατηγορεί τον κύριο Νετανιάου ότι δεν έχει προσφέρει τη νίκη την οποία επικαλείται στην αρχή των επιχειρήσεων, αντιθέτως συνεχίζουν να δέχονται πλήγματα οι βόρειες επαρχίες της χώρας. Οι ακροδεξιοί λένε ότι εμείς δεν συμφωνούμε να σταματήσουν επιχειρήσεις. Ο Ισραηλινός στρατός είναι μέσα στο Λίβανο και λέει ότι δεν θα προχωρήσει αν δεν σταματήσει η Χεζμπάλα. Άρα προσπαθούν όλοι να τραγωνίσουν τον κύκλο. Ο κ. Νετανιάχου είναι μέσα στη μέση και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να πει στον κ. Τραμπ ότι αυτή η συμφωνία είναι τεροβαρής και δεν έχει μακροπρόθεσμη προοπτική. Αυτό το MOU για την ακριβία, γιατί συμφωνία, επαναλαμβάνω, δεν έχει υπάρξει. Είναι μνημόνιο κατανόησης.
0: Ναι.
2: Συμφωνούμε ότι έχουμε διαφορετικές θέσεις και καθόμαστε στην Ελβετία τις προσεχείς 60 μέρες για να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε συμφωνία. Αυτό είναι το στάτους που επικρατεί. Τίποτα άλλο πέραν αυτού. Και βεβαίως και οι αξιώσεις του Ιράν, δηλαδή ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να υπάρχει απεμπλοκή αυτών των κονδυλίων που είναι δεσμευμένα στο εξωτερικό και θα αρχίσει να επιστρέφουν πίσω στην ασθημένουσα ιρανική οικονομία, ότι το καθεστώς του Ορμούζ ουσιαστικά δεν θα είναι ποτέ όπως ήταν πριν την 28 Φεβρουαρίου, αλλά για δύο μήνες δεν θα επιβάλλει τέλη. Θα δούμε μετά τι θα γίνει.
0: Σωστά. Πάντως μου κάνει εντύπωση, κύριε καθηγητά, το εξής γεγονός, και εσείς το έχετε σχολιάσει πολλές φορές, ότι πριν τον πόλεμο τα στενά ήταν ελεύθερα, πέρναγε ο οποιοδήποτε. Ναι. Τώρα και κλειστά είναι και θα πληρώνει και χαράτσι.
2: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό. Για πρώτη φορά το λέω και δυστυχώς δεν το ακούω εδώ να αναφέρει, γιατί είναι πολύ συχνό στις αναλύσεις στο εξωτερικό, ότι για πρώτη φορά η Δύση αναγνωρίζει ένα προβάδισμα στο Ιράν, στο μουσουλμανικό κόσμο, συμπεριλαμβάνοντας μέσα την Χεζμπάλα, το Λίβανο, ουσιαστικά δέχεται ότι το Ιράν μπορεί να ασκεί επιρροή σε μια τρίτη χώρα. Ως τώρα είχαν αποφύγει οι Δυτικοί να αναγνωρίσουν προβάδισμα, γιατί ξέρει, εκεί υπάρχει ένας διαγωνισμός μεταξύ τριών Σουνιτικών κρατών, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Αιγύπτου, και του Σιητικού Ιράν, για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο μουσουλμανικό κόσμο. Είχαν λοιπόν αποφύγει οι Δυτικοί να δώσουν προβάδισμα. Με αυτή τη συμφωνία ουσιαστικά δίνει ο κ. Τραμπ ένα προβάδισμα στους Ιρανούς. Κάτι που φυσικά, ασχέτως τι λένε δημοσίως, δεν αρέσει ούτε στους Τούρκους, ούτε στους Αιγυπτίους, ούτε στους Σαουδάραβες. Γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να μην προχωρήσει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Περιμένουμε, κατανόησης, με συγχωρείτε. Περιμένουμε να δούμε τώρα τις επόμενες μέρες πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Εάν θα μπορέσει ο κύριος Τραμπ να πείσει τον κύριο Νετανιάχου να αυτοσυγκρατηθεί, εάν η Χεζμπάλα θα συνεχίσει τα πλήγματα ή θα την μαζέψουν οι φορείς της Επανάστασης, και βεβαίως να δούμε αν αυτές οι διαπραγματεύσεις θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Διότι να θυμίσω στους ακροατές σας ότι είχαμε συμφωνία το 2015 χωρίς να πέσει μια σφαίρα, χωρίς να ξοδευτούν όλα αυτά τα εκατομμύρια, η οποία έμεινε στα χαρτιά. Διότι οι Ιρανοί, ναι, μεν δήλωσαν σε όλους τους τόνους ότι δεν θέλουν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, αλλά στην ουσία συνέχισαν τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Επομένως, εφόσον ούτε γίνεται μια για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, άρα το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να εξοπλίζεται με πυράβλους, ούτε γίνεται μια εγκανατοπή του καθεστώτος. Είναι δύο από τους τρεις διεκδικημένους στόχους της επιχείρησης επική οργή όταν αυτή ξεκίνησε. Άρα θα τα ξεχάσουν οι Αμερικανοί. Και τώρα εστιάζουν στον τρίτο στόχο, στο θέμα των πυρηνικών, όπου οι Ιρανοί έχουν πει πως για αυτούς είναι κόκκινη γραμμή η διατήρηση της πυρηνικής ισχύως που έχουν, υποσχόμενοι ότι δεν θέλουν να αποκτήσουν πυρηνικό.
0: Άρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημα. Μπρος γκρεμός και πίσω.
2: Ναι, είναι πολλά τα διλήμματα. Ξέρετε, η Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή αρκετά δύσκολη για να τη διαβάσεις. Πρέπει να μπει στην ψυχοσύνθεση. Δεν μπορεί να τη διαβάζουμε με τα μάτια των Δυτικών. Πρέπει να βλέπουμε πώς την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι κατοικοί της. Έχουν τελείως διαφορετική αίσθηση του χρόνου. Μόνο η ισχύς λαμβάνει την υπόψη στην περιοχή. Δεν είναι μια περιοχή η οποία, ξέρετε, μπορεί να επικαλεστεί εύκολα το διεθνές δίκαιο ή συμφωνίες. Έχεις την ισχύ, επιβάλλεσαι. Δεν την έχεις. Τότε όσες συμφωνίες και να υπογράψεις, όσο και να πει και στο διεθνές δίκαιο, θα γίνει σεβαστός. Και αυτή τη στιγμή το Ιράν φαίνεται σε όλους τους κατοίκους της περιοχής ότι παίζει ρόλο ισότιμου συνομιλητή με τους Αμερικανούς.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Ετοιμάζει ο Γιάννης Παπαφλωράτος βιβλίο για τη Μέση Ανατολή και για τον πόλεμο. Κάτι τέτοιο πήρε το αυτό.
2: Για την ώρα ετοιμάζει ένα βιβλίο το 1821.
0: Αυτό
2: και
0: θα είναι πολύ σπουδαίο. Και πότε θα το παρουσιάσουμε,
2: Δεν έχει εκδοθεί ακόμα, ελπίζω να εκδοθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο. Οπότε μετά θα ακολουθήσει η βιβλία για τη Μέση Ανατολή.
0: Πολύ ωραία.
2: Αλλά ένα κάθε πράγμα στον καιρό.
0: Πολύ ωραία. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε μαζί αυτό το βιβλίο. Θέλω να σας πω ότι δίπλα μου είναι ένα νέο παιδί, ένα νέο πολιτικό που ανήκει στον χώρο του Πασόκ και σας ακούει με πολύ μεγάλη ιδιαίτερη προσοχή και μου λέει μπράβο στον κύριο καθηγητή. Να σας πει μια καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
0: Και να του μου πείτε και εσείς δύο λόγια. Είναι ένα νέο παιδί. Τι να προσέξει στην πολιτική ζωή που ξεκινάει.
2: Αν και δεν ξέρω το όνομά του, καταρχήν το συγχαρώ.
0: Αλέξανδρος Αλεξανδράκης λέγεται.
2: Μάλιστα, κύριε Αλεξανδράκη. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε γερό στο μάτι, να σας συγχαρώ που αποφασίσατε να ασχολείστε με την πολιτική από νεαρής ηλικίας.
1: Σας ευχαριστώ
2: πολύ. Και από εκεί πέρα να κρατήσετε ακλόντες τις θέσεις σας. Πιστεύω ότι όταν κανείς έχει συνέπεια λόγων και έργων, αυτό ο κόσμος το βλέπει και το αποτιμά θετικά. Όσοι αλλάζουν εύκολα και προβαίνουν σοβιδιακές μεταμορφώσεις, εκτιμώ ότι δεν έχουν μεγάλο μέλλον στην πολιτική. Βεβαίως έχει πει ο Τσόρτσιλ ότι ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει απόψεις, ο ηλίθιος ποτέ. Με όλα τα αυτά, η συνέπεια στην πολιτική πάντα εκτιμάται. Άρα γερό στο μάχη, καλό κουράγιο και πραγματικά χαίρομαι να ακούω ότι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με την πολιτική.
1: Θα κρατήσω τα λόγια σας, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρενέσεις σας και για τις συμβουλές σας.
0: Εγώ να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο τον κύριο Γιάννη Κοφλωράτη.
2: Και να ξέρετε ο Αλεξανδράκης, αν ποτέ χρειαστεί κάτι, ευχαρίσω στα διεθνή.
0: Βεβαίως.
2: Με μεγάλη μου χαρά, πάντα βοηθώ τους νέους και στις κρατικές σχολές.
0: Έτσι.
2: Και όπου μπορώ, οι νέοι είναι το μέλλον αυτής της χώρας.
0: Ακριβώς.
2: Και καλό είναι να το θυμόμαστε και σήμερα που είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, 21 Ιουνίου.
0: Βέβαια. Έτσι, είναι 15 ώρες, 14 και 51 λεπτά.
2: Να θυμόμαστε ότι σε όλες τις δυσκολίες πάντα ξημερώνει μια καινούργια μέρα.
0: Πολύ σωστά, κύριε καθηγητά. Αυτό το κρατάω, κύριε Γιάννη Παπαφλωράτη, και σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς, μαμά.
2: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.

0: 943.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
7: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Εργαστεί έναν εμπεριστατωμένο οδηγό και σε 33 ερωταπαντήσεις λύνουμε κάθε λεπτομέρεια και κάθε ζήτημα που προκύπτει με την άδεια. Πότε καταβάλλεται ή το επίδομα αδείας, πότε παίρνει ο καθένας την ετήσια άδεια του. Αν η ετήσια άδεια μπορεί να σπάσει σε ένα ή περισσότερα χρονικά διαστήματα. Όλα αυτά είναι κάτι τα οποία ρυθμίζουν οι νόμοι και εμείς, κύριε Κοντονή, επεξεργαστήκαμε όλο αυτό το πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, και έχουμε αναρτήσει τον οδηγό σε 33 ερωταπαντήσεις. Είναι πολύ χρήσιμος, είναι πολύ εύληπτος, είναι πολύ κατανοητός και έχει και την τελευταία νομοθεσία που μπορεί ο εργαζόμενος σε συνεννόηση με τον εργοδότη, πολλές φορές μετά από πίεση από τον εργοδότη, να μην πηγαίνει σε διακοπές ένα αδιάκοπο, ένα συνεχές χρονικό διάστημα, αλλά να σπάει η άδεια του σε 4 ή 5 χρονικά διαστήματα, κάτι το οποίο επέτρεψε ο τελευταίος νόμος Κεραμέως, ο 5239 του 25. Υπ' αυτή την έννοια είναι ένας πολύ χρήσιμος οδηγός, ένα σπουδαίο κείμενο το οποίο έχουμε επεξεργαστεί με ζήλο και βεβαίως με μεγάλη επιμέλεια, χρήσιμος οδηγός για κάθε εργαζόμενο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, οδηγός για την ετήσια άδεια, τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας.
3: Και μπράβο σας, είναι πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί ομολογώ από αυτά που διαβάζω δεν τα ήξερα και εγώ καθόλου, γιατί υπόψες, έτσι.
2: Τώρα και να είναι δωρεάν, μπορεί να το κατεβάσουν, να το χρησιμοποιήσουν,
3: όλοι,
2: να ενημερωθούν.
3: Και μπράβο, μπράβο. Ναι. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον πριν από 2 μέρες περίπου, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας που λέτε για μια εθνική σύνταξη που το ΣΤΕ αποφάσισε για τις χείρες 250.000 κλπ. Εδώ τι γίνεται, τι έχουμε εδώ, κύριε καθηγητά?
2: Δυστυχώς βγήκε μία απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας που λέει ότι πρέπει μία κακή διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που λέει ότι η χείρα όταν παίρνει και τη σύνταξη χειρίας και σύνταξη δική της, τη λεγόμενη εξιδίου δικαιώματος, να τη σκοπεί αμέσως η μία από τις 2 εθνικές συντάξεις που λαμβάνει. Αυτό το έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά από το 2016 που ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, η κυβέρνηση που τον ψήφισε λόγω του κοινωνικού κόστους δεν τόλμησε να την εφαρμόσει αυτή την περικοπή της μία εθνικής σύνταξης. Η σημερινή κυβέρνηση και αυτή τα πρώτα 5 χρόνια δεν διανοήθηκε να κάνει την περικοπή της μίας εθνικής συντάξεως από τις συντάξεις χειρίας. Τώρα βεβαίως η κυβέρνηση το είδε διαφορετικά και το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε μία απόφαση υπέρ του αιτήματος της κυβέρνησης να κοπεί μία από τις 2 εθνικές συντάξεις. Κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, δεν είναι ανθρώπινο, είναι μικρές οι συντάξεις χειρίας και δεν πρέπει να περικοπούν περαιτέρω. Και έτσι λοιπόν είπα, κύριε Κοντονή, ότι παρά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που είναι απαράδεκτη, δεν είναι καλή απόφαση, είναι σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου, η κυβέρνηση πρέπει να φέρει νόμο και να λέει ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτή η σκληρή ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου που λέει να κοπεί μια εθνική σύνταξη από τις χείρες, και δεύτερο, να δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι δεν θα εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που είναι κατά των συνταξιούχων λόγω θανάτου.
3: Επειδή ξέρω ότι σας ακούνε στο Μέγαρο Μαξίμου εκεί, είμαι σίγουρος, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχω έρθει σε επαφή και σας ακούνε, πιστεύω ότι θα το λάβουν υπόψη αυτό που λέτε, όπως και για το γεγονός ότι θα δώσουν, δική σας ήταν αυτή η ιδέα και η εισήγηση, το δώρο στους συνταξιούχους.
2: Βεβαίως,
3: και αυτό θα ανακοινωθεί.
2: Και πιστεύω ότι η 13η σύνταξη θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο.
3: Χάρη στον Αλέξη Μητρόπουλο, το πω εγώ, το λέω Αλέξης.
2: Και μέσα από την εκπομπή σας μαχόμαστε, όλοι μας μαχόμαστε. Πιστεύω ότι τη 13η σύνταξη θα την ανακοινώσει ο κύριος Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πιέζουμε, το πιέζετε στις φιλόξενες και εξαιρετικές εκπομπές σας. Μάλλον θα το καταφέρουμε, αγαπητέ κύριε Κοντονή.
3: Κύριε Μητρόπουλε, σας παρακαλώ, εσείς είστε ο επικεφαλής, εγώ ακολουθώ εσάς και το ξέρετε, σας αγαπώ πάρα πολύ. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω. Τι γίνεται, είμαστε ξανά πρώτοι στην ανεργία, όσο πάμε και ανεβαίνουμε.
2: Βγήκαν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και ξαναπέρασε σε διψήφιο η ανεργία. Ενώ είχε καταφέρει η κυβέρνηση, αυτό να τα αναγνωρίζουμε, τα τελευταία χρόνια και είχαν περάσει σε μονοψήφιο αριθμό ανεργίας. Φαίνεται ότι το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανεβήκαν οι άνεργοι και η ανεργία έφτασε στο 10,6, που είμαστε πρώτοι σε ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη. Μας περνούσε μέχρι τώρα η Ισπανία και κάποιες άλλες χώρες. Δυστυχώς, εδώ δεν ξέρουμε τι, ο πόλεμος συνετέλεσε. Ανακόπηκε μια πορεία μείωσης ανεργίας που το έχει καταφέρει η κυβέρνηση με αρκετές μονάδες από το 19 και μετά. Αλλά κυρίως ο πόλεμος και η συστολή, ο φόβος των εργοδοτών βεβαίως για τις συνθήκες και συνέπειες του πολέμου ανέκοψε όλο αυτό το κύμα για μείωση, για αύξηση της απασχόλησης. Θέλω να πιστεύω, κύριε Κοντονή, ότι είναι συγκυριακό, δηλαδή η αύξηση της ανεργίας, και δεν είναι κάτι μόνιμο που σημαίνει παθογένεια στην ελληνική αγορά εργασίας. Εμείς βγάλαμε το στοιχείο, δεν βγάλαμε οριστικά συμπεράσματα, αναμένουμε να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό το οποίο συνέβη το πρώτο τρίμηνο του 2021 και τα επόμενα.
3: Τι προετοιμάζει, τι ετοιμάζει καινούριο ο Αλέξης Μητρόπουλος, θέλω να μου το πείτε.
2: Ετοιμάζουμε τίποτε. Ετοιμάζω ένα βιβλίο εκεί για τις επιρροές της τεχνικής νοημοσύνης, της επιδράσης στην αγορά εργασίας. Είναι ό,τι σημαντικό υπάρχει ως προβληματισμός στην Ευρώπη και βεβαίως και για τους φοιτητές μου και για τους φίλους μου και για τους αναγνώστες μας. Ετοιμάζουμε να δούμε ποιες τεκτονικές αλλαγές έρχονται στην αγορά εργασίας με την ψηφιοποίηση, την τεχνική νοημοσύνη και την εξέλιξη των τεχνικών, των παραγωγικών μέσων στην παραγωγή, στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες, αγαπητέ Γιώργο, κύριε Κοντονή.
3: Η τεχνική είναι νοημοσύνη και γιατί έχει μπει παντού.
2: Βεβαίως, και θα επηρεάσει και τις θέσεις εργασίας, τον όγκο της, την ποιότητά της. Εδώ είναι, το παρακολουθούμε οι ερευνητές στον κόσμο και εμείς στη χώρα μας.
3: Περισσότερα θα πούμε βέβαια στον Κακόβατο για αυτό το θέμα.
2: Βέβαια, στο καλοκαίρι.
3: Ωραία, εμείς θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσατε τι μας είπε ο καθηγητής ο κύριος Μητρόπουλος και σε λίγο θα έχουμε τον Γιάννη τον Εγκολφόπουλο. Αλλά πριν πάμε στο Γιάννη τον Εγκολφόπουλο, Αλέξανδρε, θέλω να μου πεις από αυτά που άκουσες από τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, τι συμπέρασμα βγάζεις ως πολιτικός? Τι εννοώ, εδώ έχουμε ανεργία. Έχουμε ειδικές άδειες που οι εργοδότες δεν τους δίνουν ή τις δίνουν οι πολλαοί.
1: Κύριε Κοντονή, δυστυχώς τα συμπεράσματα αυτά...
0: Είστε πολιτικός, γι' αυτό το λέω, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, είναι δυστυχές αυτό το συμπέρασμα το οποίο είδαμε, ότι έχει αυξηθεί η ανεργία. Αν με ρωτάτε, σίγουρα υπάρχουν λόγοι εποχικότητας που σχετίζονται με την καλοκαιρινή σεζόν, όπου μειώνεται η ανεργία. Παρ' όλα αυτά όμως, θα ήθελα να πω το εξής, ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το έχω ξανατονίσει και σε προηγούμενη εκπομπή, έχει τελματώσει, κύριε Κοντονή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η σύνδεση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με τις κρατικές δαπάνες, με την όποια ανάπτυξη από το τουριστικό προϊόν και από την οικοδομή.
0: Ο τουρισμός μας, μην ξεχνάτε, και ότι είναι η βαριά βιομηχανία που έχουμε, έτσι, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς, αλλά κύριε Κοντονή, πρέπει να αναπτύξουμε και άλλους κλάδους της οικονομίας και σίγουρα αυτό αφορά τις νέες τεχνολογίες. Όπως είπατε πριν, και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, αλλά σίγουρα μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία να αναπτυχθούν νέοι κλάδοι, να δοθούν, βασικά να δημιουργηθούν νέες θέσεις καλές εργασίας και η Ελλάδα να βρει νέους παραγωγικούς τομείς όπου πραγματικά θα μπορέσει να αναπτύξει πέρα από τους παραδοσιακούς. Γιατί δυστυχώς δεν μπορεί μόνο με τον τουρισμό και με την οικοδομική δραστηριότητα, η οποία έχει δώσει ένα μπουστάρισμα και με την Golden Visa και με άλλες, και με άλλα μέτρα, αλλά νομίζω ότι έχει φτάσει στο όριό του.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι έτσι, χάρη της εκπομπής που κάνουμε, για να το έχετε υπόψη σας. Όλο αυτό το σκηνικό με τους πολιτικούς μου θυμίζει τον Τροϊκό Πόλεμο.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Αμέσως τώρα. Ο Βασίλης ξέρει και γελάει από τώρα. Ο Τροϊκός Πόλεμος πότε έγινε? Πολλά χρόνια πριν, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τότε ο πόλεμος που έγινε για την πια.
1: Για την ωραία Ελένη.
0: Πολύ ωραία, για την ωραία Ελένη. Ήταν δεκαετής ο πόλεμος αυτός. Στοίχησε πολλές χιλιάδες κορμιά.
1: Σωστά.
0: Λαού. Και βεβαίως είχαμε και τις καταστροφές. Όμως, όπως γράφει ο Ευρυπίδης στην τραγωδία Ελένη, η ωραία Ελένη δεν έφτασε ποτέ στην Τρία, δεν πήγε ποτέ. Οι θεοί έστειλαν μια άλλη όμορφη γυναίκα ως αντικατάστρια, να την αντικαταστήσει, και γι' αυτήν έγινε ο πόλεμος, όχι για την ωραία Ελένη. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έγινε ένας πόλεμος για το τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια διαμάχη, μια μάχη, γιατί? Για το τίποτα. Γιάννη Εγκολφόπλε, καλημέρα σας κύριε Ναύαρχε.
2: Καλημέρα σας κύριε Κοντονή.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου, έστω και αν είστε αυτή τη στιγμή για ξεκούραση ολίγων ωρών σε ένα από τα ωραιότερα νησιά μας.
2: Όχι, δεν είμαι για ξεκούραση, για δουλειά είμαι, κύριε Κοντονή.
0: Α, για δουλειά.
2: Ωραία. Βέβαια, κύριε Κοντονή, τι νομίζετε?
0: Καλά, δεν είναι. Θα πάτε εκκλησία όμως?
2: Αν με αφήσετε.
0: Θα σας αφήσω, γιατί θέλω να ανάψετε και ένα κεράκι για μένα.
2: Λαμπάδα σας έχω πει, για σας. Μόνο λαμπάδες.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε στο προκείμενο, Ναύαρχέ μου, χωρίς Γιάννη Εγκολφόπουλο η εκπομπή δεν κάνει, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, γιατί σας αγαπάμε πάρα πολύ, σας αγαπούμε και το ξέρετε. Θέλω να πάμε στο εξής. Τα στενά είναι ανοιχτά, θα μείνουν ανοιχτά. Οι Αμερικανοί λένε μην τους ακούτε τους άλλους, είναι ανοιχτά. Οι άλλοι λένε όποιος θα περάσει να του κόψουν τα πόδια. Τι να κάνω εγώ, τι να πω εγώ, ο απλός?
2: Κοιτάξτε, εσείς και εγώ δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Τίποτα, ναι.
2: Αυτά όμως
0: αυτοί που τα ζουν εκεί.
2: Αυτά όμως τα οποία γίνονται και και αυτό το σχέδιο το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, ότι υπεγράφει το προσχέδιο κατανόησης,
0: ναι,
2: αυτό για να προχωρήσουν στη συνθήκη ειρήνης, με συγχωρείτε, δεν οδηγεί στην ειρήνη, μάλλον τα πράγματα έχει χειροτερέψει. Είναι πολλά πράγματα, δεν μπορούν να εξηγηθούν, που υπάρχουν μέσα σε αυτό το σχέδιο. γίνεται ένας πόλεμος για να φύγουν τα πυρηνικά. Για τα πυρηνικά δεν λένε τίποτα, τα έχουν πετάξει στην εξέδρα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Αλλά τι λένε όμως, λένε κάτι το οποίο ξέρετε είναι αρκετά περίεργο, ότι θα γίνει ένα ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Δηλαδή έγινε ένας πόλεμος και ποιος θα πληρώσει, τον οποίο τον έκανε το Ισραήλ με την Αμερική. Ποιος θα πληρώσει αυτό, από πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά.
3: Radio Rumeli, και News.
2: Αυτά τα λεφτά σε ένα πόλεμο θα δοθούν ας αποζημιώσεις, γιατί? Διότι το Ιράν απειλούσε και κατέστρεφε όλη τη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν απειλούσε τους πάντες.
0: Το
2: Ιράν δεν έφτιαξε τους πληρεξούσιους Χεσμπολάχ, Χαμάς. Χαμάς κατέσταξε τόσο κόσμο. Άνοιξε αυτό το πόλεμο ο οποίος ήταν αχρίαστος. Άναψε μια φωτιά η οποία πάει να σβήσει. Και τώρα τι θα γίνει δηλαδή? Οι άλλοι όλοι που δεν φταίνε, οι Σαουδάραβες, όλες οι χώρες του κόλπου, θα πληρώσουν για να ανοικοδομηθεί το Ιράν, το οποίο ήταν ο ηθικός αυτουργός για όλη αυτή την καταστροφή? Δηλαδή αυτό δεν βγάζει νόημα.
0: Το θέμα είναι από εδώ και μετά τι γίνεται, γιατί ο Αμερικανός αντιπρόεδρος...
2: Αυτό το οποίο υπεγράφει,
0: ναι,
2: δεν μπορεί να πεις ότι έχει βγαίνει ένα σοβαρό συμπέρασμα.
0: Ακριβώς.
2: Ότι προχωράμε σε ένα σχέδιο ειρήνης, το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος, και μπορούμε κάλλιστα να το εφαρμόσουμε και να οδηγηθούμε κάτι. Είναι ένα κείμενο το οποίο... σου λέει εντάξει, πάμε και όπου βγει. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
0: Ναι, το ζητούμενο είναι όμως το εξής, ότι αυτό το κείμενο έδωσε χαρά σε όλο τον κόσμο ότι θα έχουμε ειρήνη. Αυτή τη στιγμή όμως, με το πισωγύρισμα σαν τον κάβουρα, ένα μπροστά δύο πίσω, σημαίνει κάτι άλλο.
2: Δεν έδωσε ο κόσμος, δεν ξέρω εσείς από πού το καταλάβατε, ότι θα έδωσε χαρά στον κόσμο ότι θα έχουμε ειρήνη. Ο πολλής κόσμος, και αν δούμε και τα περισσότερα μέσα που εκφράζουν εν πάση περιπτώσει τον κόσμο ή δημιουργούν το πνεύμα για το πώς και την κοινή γνώμη, φτιάχνουν την κοινή γνώμη, να το πούμε έτσι,
0: ναι,
2: μάλλον απαισιόδοξα είναι. Δεν δόθηκε χαρά διότι δεν είναι σαφές αυτό το σχέδιο. Αυτό προσπαθώ να πω. Προσέξτε,
0: άκουσμα και μόνο δεν δόθηκε έτσι μια χαρά, αχ, τελειώνει.
2: Όχι, δόθηκε μια χαρά ότι ναι, τελειώνει,
0: ναι,
2: σταματάει.
0: Ναι, ακριβώς, αυτό λέω.
2: Ακούστε όμως. Το γεγονός ότι περιλάμβανε το Λίβανο στη μέση ήταν το επικίνδυνο κομμάτι. Γιατί ξέρετε, ο Λίβανος έχει καταστραφεί από τη Χεσμπολάχ. Η Χεσμπολάχ, το Λίβανο είναι μια πάρα πολύ ωραία χώρα.
0: Βέβαια.
2: Η Χεσμπολάχ πάει συνέχεια και τα βάζει με τους Ισραηλινούς. Όταν λέμε τα βάζει, η άποψή της είναι να καταστραφεί το κράτος του Ισραήλ. Τα ακούτε τι λένε και οι Τούρκοι, τα ακούτε τι λένε όλοι. Αυτό είναι εφικτό? Μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο, δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση που μπορεί να επιτευχθεί να καταστραφεί το κράτος του Ισραήλ. Αυτό είναι ανέφικτο. Όταν λοιπόν περιλαμβάνεις μέσα σε μια συμφωνία μια παράγραφο η οποία είναι ανέφικτη, από την οποία όμως απορρέουν άλλα πράγματα. Δηλαδή σου λέει ότι εάν εσύ τσακώνεσαι στο Λίβανο, εγώ δεν μπορώ να πάω να συζητήσω, ή θα κλείσω τα στενά τορμούς, όπερ και γένετο.
0: Ναι, σωστό.
2: Άρα βλέπετε ότι αυτή η ασάφεια είναι που έχει προωθήσει τα πράγματα κάπου που δεν ξέρω, εγώ δεν άκουσα κανένα να είναι τόσο ευχαριστημένος. Άλλωστε θα δείτε, είδατε ότι και στο G7, στη σύνοδο κορυφής των 7 πλουσιότερων χωρών, αυτό το οποίο βγήκε από μέσα δεν ήταν θετικό. Αυτός ο καυγάς μεταξύ της κυρίας Μελόνι και του κυρίου Τραμπ.
0: Φτάναμε και σε εκείνο το σημείο, αλλά καλά κάνετε και το αναφέρετε τώρα.
2: Όχι, όχι, με συγχωρείτε, είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της ασάφειας. Είναι ακριβώς αυτού του μη καθαρού μηνύματος που στερνεί αυτό το οποίο υπεγράφει. Και θα πάμε κάπου στην ουσία. Αυτοί που υπέγραψαν, αυτοί μάλλον που συμφώνησαν από πλευράς, ξέρετε, το Ιράν έχει μια τρομερή διπλωματία. Το Ιράν έχει πάρα πολύ έξυπνο κόσμο, πολύ έξυπνο κόσμο, πολύ μορφωμένο κόσμο. Οι ηγέτες του μπορεί να είναι σκληροπυρηνικοί και φανατικοί σε αυτά που πιστεύουν. Ο κόσμος από κάτω όμως είναι πολύ μορφωμένος και πανέξυπνος. Από πλευράς Αμερικής, ποιοι υπέγραψαν, ποιοι ήταν αυτοί που κάνανε αυτή τη συμφωνία? Τρία άτομα, ο κύριος αντιπρόεδρος, ο κύριος Βάνς, ο κύριος Κούστεν και ο κύριος Βουίτκοφ.
0: Σωστό.
2: Ποιο είναι το επάγγελμα αυτών? Είναι διπλωμάτες?
0: Επιχειρηματίες.
2: Επισκευαστές.
0: Ναι.
2: Ένας δικηγόρος. Ποια η εμπειρία του στην διεθνή διπλωματία? Καμία. Πέρασε. Επέτυχε τίποτα ο κύριος Βουίτκοφ μέχρι τώρα που στέλνει τα δεξιά και αριστερά? Επέλυσε κανένα πρόβλημα? Δεν μου λέτε, θυμάστε τι σοου έγινε για τη Γάζα? Πού είναι η Γάζα σήμερα?
0: Και πώς είναι, και πώς είναι, έχει σημασία.
2: Είπατε.
0: Και πώς είναι, έχει σημασία.
2: Και πώς είναι, είναι καλύτερα ή χειρότερα? Ακούμε τίποτα? Λύθηκε το θέμα? Ποιοι καθίσαν να συμφωνήσουν για τη Γάζα? Ο κύριος Γουίτρομ και ο κύριος Κούστνερ. Έγινε τίποτα στη Ρωσία? Με την Ουκρανία. Δηλαδή αν πιάσετε τα πράγματα λίγο, θα δείτε ότι μάλλον επιφανειακές, εντυπωσιακές δηλώσεις έχουμε παρά ουσία.
0: Ναι. Είναι δίπλα μου και ο κύριος Αλεξανδράκης και σας ακούει με προσοχή ιδιαίτερη.
1: Καλημέρα, Ναύαρχε.
2: Καλημέρα μου και πάλι, και χαίρομαι που τον ακούω.
0: Είναι εδώ δίπλα μου, λέει τα πράγματα ως νέος άνθρωπος πλέον, τα πολιτικά, δεν ξέρω.
2: Το είπα και την άλλη φορά, ότι είναι μια πολύ καθαρή φωνή και να συνεχίσει να είναι για το καλό της πατρίδος μας.
1: Είναι ιδιαίτερη τιμή, Ναύαρχε, που λέτε αυτά τα λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όχι, τα αξίζεται και γι' αυτό τα λέω, κύριε Ξανδράκη.
0: Και γι' αυτό και έρχεται και στην εκπομπή, έτσι.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο.
3: Το Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
11: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Αυτό πιστεύω και εγώ, κύριε Κοντονή, ότι αυτό που είπατε ότι θα συμβεί, διότι βλέπουμε από τη μία το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει πολύ περίεργες θέσεις, οι οποίες στο φάσμα δεξιά-αριστερά ανήκουν πιο πολύ στο δεξιό φάσμα. Παρ' όλα αυτά όμως επιλέγει να έχει ένα λαϊκίστικο ακροατήριο και μια ρητορική λαϊκίστικη, ενώ το κόμμα του κύριου Τσίπρα βλέπουμε τους εκπροσώπους του καθημερινά να, ο ένας να λέει το ένα και ο άλλος να λέει το άλλο. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν καν συνεννοηθεί. Είναι ένα νέο κόμμα. Σκεφτείτε τώρα σε μια έκθεση μηνών τι έχει να συμβεί.
15: Ναι.
14: Οπότε, για να απαντήσω στο ερώτημα, θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει στο τέλος.
15: Ναι. Θα πάει ώστε να έχουν κάποια φθορά. Αυτό λέτε.
14: Ακριβώς.
15: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πάνω σε όλα αυτά, βεβαίως. Έτσι. Η φθορά θα υπάρχει σε όλα τα κόμματα. Όχι μόνο στα νεοειδερθέντα.
14: Mm-hmm.
15: Σε όλα τα κόμματα. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι το εξής. Ποιος θα αντέξει σε αυτή τη φθορά. Και βέβαια μου έλεγαν κάποιοι, καλοί φίλοι και συνάδελφοι, και καλεσμένοι στην εκπομπή, ότι η κυρία Καριστιανού δεν θα ξεπεράσει το 5%. Και δεν το λέω εγώ αυτό.
14: Mm-hmm.
15: Το λένε οι ίδιοι οι δημοσκόποι.
14: Ναι. Κοιτάξτε, παρόλο που με τις δημοσκοπήσεις έχω φανεί, δηλαδή και εγώ, αρκετά επιφυλακτικός ως προς τα ευρήματα τα δημοσκοπικά, στο συγκεκριμένο συμπέρασμα που είπατε για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, και εγώ δεν απέχει πολύ η δική μου οπτική από αυτή που περιγράψατε, διότι όπως είπα και πριν, είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ξεκάθαρη θέση στο πολιτικό φάσμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά δεν έχει ξεκάθαρο ακροατήριο. Παρόλα αυτά όμως, επειδή μιλάνε για αυτοδυναμία, επειδή μιλάνε έτσι, λένε πράγματα τα οποία είναι βαρύγδουπα και δεν ανήκουν στην, πώς να το πω, οι στόχοι τους δεν ανήκουν στην πραγματική τους δυναμική.
15: Μάλιστα.
14: Θεωρώ ότι, κύριε Κοντονή, ότι όντως το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού δεν θα πάει καλά.
15: Ναι. Τώρα, τι είναι αυτό που φοβίζει έναν νέο άνθρωπο μια εκλογική αναμέτρηση με κάποιους που να έχουν τοξικό ρόλο? Θα πεις ότι τοξικό ρόλο έχουν όλοι. Αν πάει, λέμε τώρα.
14: Ποιο είναι το ερώτημα σας?
15: Τι φοβίζει έναν νέο άνθρωπο να πάει στις εκλογές, να ψηφίσει, να δει τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάποιοι έχουν ένα τοξικό ρόλο?
14: Κοιτάξτε, δεν θα περιέγραφα ως φόβο το συναίσθημα των νέων ανθρώπων που δεν πάνε να ψηφίσουν. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο αδιαφορία και απαξίωση της πολιτικής.
15: Άρα δεν πάνε επειδή είναι τοξικός ο ρόλος κάποιων.
14: Σίγουρα παίζει και αυτό ρόλο, κύριε Κοντονή. Σίγουρα και η τοξικότητα δεν βοηθά το κλίμα να αναπτυχθεί η συμμετοχικότητα. Αλλά σίγουρα πέρα από την τοξικότητα και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία απομακρύνουν τον κόσμο και αποθαρρύνουν από τη συμμετοχή και ρίχνουν το επίπεδο της πολιτικής, σίγουρα παίζει ρόλο όμως και η απαξίωση και η αδιαφορία που επικρατεί στις νέες γενιές. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι ενάντια και στις ίδιες.
15: Ναι, πριν σας ευχαριστήσω, ένα νέο παιδί, παιδί μου, πώς βλέπει την πολιτική ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, πώς τη βλέπει?
14: Ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, κύριε Κοντονή, τη βλέπει διαφορετικά.
15: Δηλαδή,
14: από το μέσο όρο της ηλικίας του, ίσως και από τους μικρότερους από μένα σε ηλικία, γιατί εντάξει, εγώ βαδίζω και στα 35.
15: Εντάξει, νέος άνθρωπος.
14: Η δικιά μου γενιά είχε μια κάπως αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με τη σημερινή νεολαία των 20άριδων. Ωστόσο, εγώ θα έλεγα ότι το σημαντικό και το επιθυμητό για τους νέους ανθρώπους είναι η συμμετοχή στην πολιτική, γιατί όταν παραχωρείς τη θέση σου σε κάποιους άλλους, τότε δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα.
15: Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Αλεξανδράκη, είπατε ωραία πράγματα.
14: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε
15: Κοντονή. Το ραντεβού μας, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι, φίλες και φίλοι, σήμερα μην ξεχάσετε να πείτε ένα χρόνια πολλά στον πατέρα. Σήμερα γιορτή του πατέρα. Είναι η γιορτή που έχουμε κάθε χρόνο την Τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Σήμερα 21 Ιουνίου του 2026 εορτάζει ο πατέρας, όπως και η μάνα. Έχουμε τη γιορτή της μητέρας, έχουμε και τη γιορτή του πατέρα. Ο πατέρας είναι ο στυλοβάτης της οικογένειας. Εκείνη που κρατάει την οικογένεια είναι η μαμά, η μάνα. Πρέπει λοιπόν να πούμε χρόνια πολλά στον πατέρα, να του δώσουμε ένα χάδι, ένα φιλί. Και πάνω απ' όλα αυτό θα είναι η ανταμοιβή του και το δώρο του. Ένα ευχαριστώ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους μπαμπάδες του κόσμου. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου. Βασίλη, πού είσαι, αγόρι μου, δεν σε βλέπω.
16: Εδώ είμαι.
15: Σε ευχαριστώ πολύ.
16: Να είσαι καλά, και εγώ.
15: Γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί διαφορετικά δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο στις
16: 7 Dan.
15: Στις 7 Dan. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και μη φύγετε. Είμαστε εδώ και είναι εδώ η Φιλοθέη Μακρυδάκη. Έχει πολλά να σας πει με απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη. Παρακαλώ, κυρία μου.
17: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Επίσης, σε όλους. Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Και πάλι οφείλω να πω ότι έχω την τιμή να συνεχίζω μετά τον κύριο Κοντονή, τον πιο αγαπητό και τον πιο διάσημο δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό στο ελληνικό ραδιόφωνο.
15: Ευχαριστώ πολύ.
17: Τιμή και χαρά για μένα μεγάλη.
15: Και χαρά δική μου.
17: Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να σχολιάσουμε και να απαντήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα, στα περισσότερα ερωτήματα που μας έχετε στείλει. Να έχουμε μια όμορφη Κυριακή. Το ταξίδι μας εδώ στην φορολογική ενημερότητα είναι και σήμερα κοντά σας. Για την επόμενη μισή ώρα περίπου θα αποκωδικοποιήσουμε μαζί όλες τις σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν την τσέπη των πολιτών, των επαγγελματιών, των επιχειρηματιών και των οικογενειών, με απλά λόγια, χωρίς δύσκολους όρους, με πρακτικές συμβουλές και αξιόπιστες απαντήσεις. Γιατί η σωστή ενημέρωση δεν είναι πολυτέλεια, είναι δύναμη. Γι' αυτό λοιπόν θα είναι καλό να μείνετε συντονισμένοι. Θα ξεκινήσω από τα ερωτήματα που μου στείλατε χθες και δεν προλάβαμε να τα ολοκληρώσουμε. Το κινητό μου είναι στη διάθεσή σας, 6944-710019. Μπορείτε να στέλνετε στο Viber μηνύματα προκειμένου να συζητήσουμε ό,τι σας απασχολεί και οποιαδήποτε απορία έχετε. Και μην ξεχνάμε ότι η φορολογική διαδικασία εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς είναι πολύπλοκη. Ο ένας νόμος έρχεται να τροποποιήσει τον άλλον μέσα σε διαφορετικά νομοσχέδια, διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις. Η ελληνική οικονομία, με λίγα λόγια, παρουσιάζει σήμερα θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες, με ανάπτυξη υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, αύξηση συζητάμε των επενδύσεων και μείωση της ανεργίας. Ωστόσο όμως, πίσω από τους αριθμούς, η καθημερινότητα των πολιτών εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Και αυτό που μας απασχολεί εμάς και θέλουμε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, γιατί ουσιαστικά δεν μας ενδιαφέρουν οι αριθμοί. Οι αριθμοί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Η καθημερινότητα μπορεί να είναι εύκολη για όλους μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια, και το βλέπω αυτό και στην καθημερινότητα εγώ ίδια, τη δική μου, αλλά και από τα μηνύματα που μου στέλνετε. Οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, τρόφιμα, υπηρεσίες και ενέργεια έχουν μειώσει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων. Παρά τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στις συντάξεις, μεγάλο μέρος των πολιτών διαπιστώνει ότι το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Και ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το στεγαστικό ζήτημα, θα το δούμε και αναλυτικά λίγο πιο μετά. Τα ενίκια έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Φανταστείτε ότι στου ζωγράφου μπορεί να βρει κάποιο προσενοικίαση 25 τετραγωνικά, που μιλάμε έναν χώρο που εξυπηρετεί μόνο μια τουαλέτα και ένα προχόλ. Μπορεί να φτάσει και τα 350 ευρώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Ανησυχία λοιπόν έντονη. Τα ενίκια έχουν αυξηθεί, όπως είπαμε. Οι νέοι εργαζόμενοι και οι φοιτητές δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή στέγη, και δυστυχώς συνεχίζουμε να βλέπουμε ακόμα και σήμερα μεγάλοι άνθρωποι να προτιμούν να παραμένουν στην κατοικία μαζί με τους γονείς τους παρά να μένουν μόνοι τους και να έχουν να πληρώσουν ένα επιπλέον ενίκιο. Σε πολλές περιπτώσεις το κόστος της στέγασης απορροφά πάνω από το 40% του μηνιαίου εισοδήματος. Αυτό είναι ένα μήνυμα που μου το έστειλε χθες ο κύριος Γιώργος από τον Παπάγου, να το συζητήσουμε. Και παράλληλα, οι οφειλές των πολιτών προς το δημόσιο αναφέρει ότι τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Πάρα πολύ σωστά συμφωνούμε, γιατί χιλιάδες φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις, δεσμεύσεις, λογαριασμών και αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Και αυτό το βλέπουμε και από το γεγονός, τι είπαμε χθες, ότι έρχεται νέο κατάσχετο. Αύξηση από τα 1250 πάμε στα 1600. Άρα ουσιαστικά η πολιτεία αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα, γι' αυτό και έρχεται στο τραπέζι και μία λύση. Αλλιώς δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Επίσης, ο εξοδικαστικός μηχανισμός αποτελεί πλέον ένα σημαντικό εργαλείο για την ρύθμιση και τη διαγραφή οφειλών, το οποίο, αγαπητές φίλες και φίλοι, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Δεν έχετε να χάσετε κάτι να δοκιμάσετε. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι το θεμητό, μπορείτε να μην δεχτείτε τη ρύθμιση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μέχρι σήμερα όλες οι προσπάθειες για να ενταχθεί κάποιος στον εξοδικαστικό μηχανισμό που έχουν γίνει έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα, το οποίο η επιχείρηση το έχει αποδεχθεί. Μας λέει λοιπόν ο φίλος ο Γιώργος από τη Νέα Φιλαδέλφεια ότι επιπλέον η μεσαία τάξη, καταρχάς μας λέει καλημέρα και από εμάς, φίλε Γιώργος, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Η μεσαία τάξη, λοιπόν, λέει, εξακολουθεί να πιέζεται από τη φορολογική επιβάρυνση, το αυξημένο κόστος ζωής και την αβεβαιότητα για το μέλλον. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλό λειτουργικό κόστος, αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές και δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Φίλε Γιώργο, αγαπητοί ακροατές, η βασική πρόκληση για την οικονομική πολιτική δεν είναι μόνο η επίτευξη θετικών δημοσιονομικών επιδόσεων, αλλά κυρίως η μεταφορά της ανάπτυξης στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα του πολίτη. Στο διατάφτα είναι όταν έρχεται το κλείσιμο της ημέρας, τι έχω καταφέρει να κάνω με τα χρήματα που έχω στην τσέπη μου. Η ενίσχυση, λοιπόν, του διαθέσιμου εισοδήματος, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η στήριξη της κατοικίας και η ουσιαστική ελάφρυνση των οικοκυριών αποτελούν σήμερα τις σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες. Η οικονομία δεν κρίνεται μόνο από τους αριθμούς, αυτό δεν θα σταματήσω να το λέω, κρίνεται πρωτίστως από το κατά πόσο ο πολίτης μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, να αποταμιεύει, να σχεδιάζει το μέλλον του και να αισθάνεται οικονομική ασφάλεια. Και όλα τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε έχουν να κάνουν με αυτή την ενέργεια. Να προχωρήσω, έχω τον κύριο Χρήστο εδώ, μου έχει στείλει μήνυμα από το Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα, καλή Κυριακή μας εύχεται. Καλή Κυριακή, λοιπόν, ευχηθούμε και εμείς. Μας γράφει, λοιπόν, ότι ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη φορολογική ανάσα. Να είστε καλά, κύριε Χρήστο, και την προσπάθεια που κάνουμε να αφιερώνουμε το χρόνο μας και να κρατάμε ενήμερο τον κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά μας και βεβαίως με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο προκειμένου να διασφαλίσουμε την ταχύτερη και πιο εύκολη απάντηση στα προβλήματα που έχετε. Και να μην ξεχνάτε ότι για όλα τα θέματα υπάρχει λύση, αρκεί να προσπαθήσουμε να τη βρούμε. Και βεβαίως όσο περισσότερο News, τόσο καλύτερα μπορούμε να τοποθετηθούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Η κυρία Ελένη από την Καλαμάτα μας στέλνει την καλημέρα της, ανταποδίδουμε τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι πριν τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων. Και μας ρωτάει και πώς πληρώνουμε το φόρο εισοδήματος, αν μπορεί να τον ξοφλήσει σε δόσεις. Καταρχάς θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Έχουμε πει ότι υπάρχει μεγάλο τμήμα προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων. Υπήρχε και παλαιότερα, τώρα απλά έχουν μεταφερθεί κάποια δεδομένα που τα βλέπαμε πρώτα σε ταμπάκια, όπως για παράδειγμα στο 049 που βάζουμε τις αποδείξεις ηλεκτρονικές που έχουμε κάνει. Παλιά τις βλέπαμε, τις μεταφέραμε. Τώρα το κουτάκι αυτό είναι προσυμπληρωμένο. Όπως και να έχει, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων δεν είναι το αξιόπιστο μέσο για να είμαστε σίγουροι ότι η δήλωσή μας είναι σωστή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθεί και αυτό, φίλες και φίλοι, μας το αναζητάει και μας το δηλώνει και η φορολογική αρχή. Δηλαδή τι μας λένε, ότι ναι, είναι προσυμπληρωμένα κάποια στοιχεία στη δήλωση, αλλά ο πολίτης έχει την ευθύνη να ελέγξει την ορθότητα αυτών και εν συνεχεία ή να κάνει ο ίδιος υποβολή ή να περιμένει το σύστημα να υποβάλει. Τώρα, αν ελέγξετε και δείτε σφάλματα, όπως για παράδειγμα υπάρχει πρόβλημα στη σύνταξη, άλλη σύνταξη έχετε λάβει, άλλη θα έπρεπε να λάβετε. Σε κάθε περίπτωση να ξέρουμε ότι όταν το σφάλμα δεν οφείλεται σε λάθος του φορολογούμενου πολίτη, τότε η φορολογική αρχή κάνει τροποποίηση στη δήλωση, τροποποιεί βεβαίως και το αρχείο των αποδοχών που έχει στείλει για παράδειγμα ο ΕΦΚΑ σε μια λανθασμένη σύνταξη, και οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και αν γίνει αυτό, μέχρι και μετά το πέρας βεβαίως των φορολογικών δηλώσεων, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόστιμο. Εχθές μου κάνατε μία κλήση ο αγαπητός ο φίλος ο Χρήστος από το Ζωγράφο και μου είπε το εξής, ότι έλαβε ένα πρόστιμο εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης. Προσέξτε, είχε φόρο πάνω από 100 ευρώ. Πέρυσι όταν έκανε την υποβολή της δήλωσης την έκανε εμπρόθεσμα και η δήλωση εκαθαρίστη μετά από 4 μήνες. Δεν ευθύνεται ο πολίτης για αυτό το λάθος, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πρόβλημα της φορολογικής αρχής. Άρα τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις? Μπαίνουμε στην ΑΔΕ, στα αιτήματά μου, και κάνουμε ένα αίτημα και ζητάμε το πρόστιμο αυτό να διαγραφεί, γιατί προφανώς έχει βεβαιωθεί στο αφημί μας από σφάλμα. Τέτοιου είδους λοιπόν σφάλματα της φορολογικής αρχής δεν πρέπει να τα αποδέχεστε. Σε κάθε περίπτωση θα κάνετε ένα αίτημα, θα αναλύετε και ακριβώς για ποιο λόγο ζητάτε τη διαγραφή του συγκεκριμένου προστίμου και εν συνεχεία θα περιμένετε προκειμένου να σας απαντήσει η φορολογική διοίκηση και ο άνθρωπος που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο αίτημα.

0: Κώστας τώρα από Ζωγράφου μας γράφει στο μήνυμά του: καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Φιλοθέη, καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής. Καλημέρα και σε σένα Κώστα, όμορφη Κυριακή. Είναι και πατέρας δύο παιδιών και τα παιδιά του μας ακούν και βέβαια ως πατέρας γιορτάζει και σήμερα, είναι η γιορτή του πατέρα. Να του ευχηθούμε λοιπόν και χρόνια πολλά, πολύχρονος. Ρωτάει πώς επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών η ψηφιοποίηση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων. Οι περισσότερες διαδικασίες, να έχετε στο νου σας ότι γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Ουσιαστικά η ψηφιοποίηση έχει φτάσει στο maximum από κάθε άλλη περίοδο. Μειώνοντας την ταλαιπωρία στις εφορίες, μην ξεχνάμε ότι είχαμε να τρέχουμε σε κάθε ΔΟΗ προκειμένου να ζητήσουμε κάποια μεταβολή, να κάνουμε τα αιτήματα γραπτώς εκείνη την ώρα και ούτω καθεξής. Και μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι πολλοί από εμάς, προκειμένου να εξυπηρετηθούμε, κάποιες φορές βρισκόμασταν και σε ένα βουνό που έπρεπε να το προσπεράσουμε. Και αυτό το βουνό, όσοι με ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν υπάρξει στο χώρο και έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες, καταλαβαίνουν πάρα πολύ ξεκάθαρα τι εννοώ. Η ψηφιοποίηση λοιπόν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, μας βγάζει από αυτή τη διαδικασία. Να ξέρουμε ότι όταν στέλνουμε ένα αίτημα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σήμερα ουσιαστικά οποιοδήποτε έφορος είναι διαθέσιμος αριθμητικά με το πλήθος των υποθέσεων που εξετάζει να το αναλάβει, μπορεί να το αναλάβει. Έτσι λοιπόν, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για ένα αίτημα που έχει φύγει από την περιοχή του Παπάγου ή να βρίσκεται κάπου στην επαρχία. Μας έρχεται μια απάντηση ποιος είναι ο αρμόδιος που έχει αναλάβει την υπόθεσή μας. Και να μην ξεχνάτε ότι τα αιτήματά μου είναι ένα πολύ καλό μέσο, μια πολύ καλή διαδικασία προκειμένου η φορολογική αρχή να μας εξηγήσει και να μας οριστικοποιήσει, να μας απαντήσει σε αυτό το οποίο εμείς ζητάμε. Άρα κάνουμε αιτήματα, φίλες και φίλοι, στην εφορία. Λοιπόν, πώς επηρεάζεται η καθημερινότητα των πολιτών, να επανέλθω εδώ και να πω το εξής, ότι όλα γίνονται ηλεκτρονικά, μειώνονται όπως είπαμε η ταλαιπωρία στην εφορία, αλλά παράλληλα αυξάνονται οι διασταυρώσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, άλλο ήταν τελείως διαφορετικά κινούταν η χειρόγραφη διαδικασία, τελείως διαφορετικά η ηλεκτρονική. Στην ηλεκτρονική και τώρα με την δυνατότητα του AI μπορούν να ελεγχθούν ταυτόχρονα πάρα πολλές υποθέσεις, να γίνουν διασταυρώσεις. Οπότε πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ως πολίτες αλλά και ως επιχειρήσεις, γιατί σήμερα πάρα πολλές οι πιθανότητες είναι περισσότερες να βρεθείτε στην δαγκάνα του ελέγχου για πράγματα τα οποία δεν έχετε κάνει σωστά. Ο κύριος Λεωνίδας λοιπόν από Περιστέρι μας λέει και αυτό στην καλημέρα του: καλημέρα και από εμάς κύριε Λεωνίδα. Έχω μια εταιρεία κινήτων και εισπράττω μισθώματα. Η σύζυγος έχει ένα ακίνητο, δεν είναι το έχει στην εταιρεία μου, και το νοικιάζει με βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb. Αλλά δεν δηλώνει τίποτα. Θα έχει πρόβλημα? Βεβαίως και θα έχει πρόβλημα. Εννοείται ότι όταν εισπράττω ενοίκια από βραχυχρόνια μίσθωση, έχω δηλαδή το ακίνητό μου σε κάποια πλατφόρμα, είμαι υποχρεωμένος να μπω μέσα στη βραχυχρόνια μίσθωση στην ΑΔΕ, να δηλώσω τις ημερομηνίες που είχα προσενοικίαση το συγκεκριμένο ακίνητο. Θα πρέπει να δηλώσετε και τον άνθρωπο που διέμενε στο ακίνητο και εν συνεχεία να πληρώσω και το τέλος της διαμονής για τις συγκεκριμένες περιόδους που το ακίνητο είχε δηλωθεί και είχα εισπράξει χρήματα από την εκάστοτε πλατφόρμα που το έχω δηλώσει. Και βεβαίως το τέλος, δηλαδή του χρόνου, όταν θα υποβάλλετε τη φορολογική δήλωση, έρχεται και ο φόρος των ενοικίων. Άρα να προσέχετε, γιατί όταν θα γίνει διασταύρωση και θα εντοπιστείτε, τότε δεν θα πληρώσετε μόνο το φόρο που πήγατε να αποφύγετε, το τέλος ας πούμε που είναι τώρα να πληρώσουμε. Δηλώνουμε κάθε μήνα μέχρι τις 20 του επόμενου μηνός τις ημερομηνίες και τις ημέρες της διαμονής που ήταν κλεισμένο το ακίνητό μας τον προηγούμενο μήνα. Δεν θα έχετε λοιπόν να πληρώσετε μόνο αυτό το τέλος, θα είναι το τέλος με προσάυξη και βεβαίως θα έχετε και πρόστιμο γιατί δεν κάνετε καμία δήλωση. Οπότε μην αμελείτε. Η αμέλεια δυστυχώς στην εφορία αλλά και σε κάθε τι όπως έχουμε διαπιστώσει στη ζωή μας, το τέλος πληρώνεται. Η ΑΔΕ ενισχύει λοιπόν τους ψηφιακούς ελέγχους χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, αλγόριθμους, ανάλυση δεδομένων για να εντοπιστούν πιο γρήγορα περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αποκλήσεων στα δηλωθέντα εισοδήματα. Και σως προσέχετε τις κινήσεις που κάνετε στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Όταν σας καλέσει η εφορία για έλεγχο, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. Θα πρέπει να μπορείτε να δικαιολογήσετε πότε μπήκαν τα χρήματα, για ποιο λόγο κατετέθησαν σε εσάς και βεβαίως αν είσαστε επαγγελματίας πρέπει να έχει κοπεί και το αντίστοιχο παραστατικό. Η κυρία Σοφία Παπαπάγου μας λέει: καλημέρα Φιλοθέη, καλημέρα στον Ιντερβέντεν, χαίρομαι που καλημερίζετε και το σταθμό μας. Καλημέρα λοιπόν. Ευχαριστεί που απαντάμε στις ερωτήσεις και μας ρωτάει τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, αγαπητή φίλη Σοφία, επεκτείνεται σταδιακά σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα και αποτελεί ένα βασικό εργαλείο του ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης. Στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές. Άρα, είμαστε υποχρεωμένοι για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Μπορούμε να το κάνουμε μέσω από την ΑΔΕ, από τη φόρμα που έχει το Υπουργείο. Αυτό είναι εντελώς δωρεάν ή μέσω μιας εταιρείας με μια σύμβαση που πληρώνουμε ουσιαστικά μηνιαία ή ετήσια. Η Στεφανία από την Πάτρα μας ρωτάει: είμαι εποχιακός υπάλληλος σε ξενοδοχείο στη Τζιά. Θέλω να αλλάξω δουλειά, αλλά δεν βρίσκω κάτι σταθερό. Έτσι και φέτος ψάχνω για δουλειά. Αναρωτιέμαι, γιατί ο τουρισμός παραμένει τόσο σημαντικός για την ελληνική οικονομία? Δεν πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή επιτέλους? Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολλά χρόνια, ότι η Ελλάδα μας ουσιαστικά επενδύει στον τουρισμό. Ωστόσο όμως θα πρέπει να κοιτάξουμε και άλλες μορφές επένδυσης της οικονομίας μας. Ο τουρισμός συνεχίζει βέβαια, αγαπητή φίλη Στεφανία, να αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα που είναι πολύ σημαντικά για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Οπότε η απασχόληση και η δραστηριότητα χιλιάδων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων στηρίζεται στη συγκεκριμένη δράση. Ο κύριος Παναγιώτης από το Νέο Ηράκλειο μας ρωτάει ποιο είναι το βασικό μήνυμα της οικονομικής επικαιρότητας για αυτή την περίοδο. Η οικονομία, φίλε Παναγιώτη, να ξέρεις ότι περνάει σε μια νέα ψηφιακή εποχή με περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές, αυξημένους ελέγχους και νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Με μεγαλύτερη έμφαση στη διαφάνεια και στη φορολογική συμμόρφωση, άρα εμείς τι κάνουμε, προσέχουμε το ψηφιακό μας αποτύπωμα, διότι από εκεί θα ελεγχθούμε. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Και η κυρία Θεοδώρα από το Περιστέρι μας αναφέρει εδώ ότι έρχονται νέες παρεμβάσεις στα ενίκια. Θα δούμε πραγματική μείωση από ό,τι ακούει και ενημερώνεται από την τηλεόραση των τιμών ή πρόκειται για μέτρα με περιορισμένο αποτέλεσμα? Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτεία προσπαθεί κάθε φορά με όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί, δηλαδή ακόμα και τα προγράμματα εξοικονομώ και όλα αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και που ενδεχομένως να ανοίξουν και άλλα σε λίγο χρονικό διάστημα, ή με τη δυνατότητα που δίνει στους νέους για να αποκτήσουν ανακίνητο, ουσιαστικά τι να κάνει? Να συμπιέσει τις τιμές των ακινήτων προς τα κάτω. Βέβαια, κάποιες φορές βλέπουμε ότι αυτό δεν μπορεί να το πετύχει και τελικά οι τιμές αντί για να μειωθούν, αυξάνονται. Αλλά όπως και να έχει, να ξέρουμε ότι ο στόχος του να μπουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά είναι ένας και μοναδικός. Από το πλήθος των ακινήτων που θα υπάρχουν διαθέσιμα, θα αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που δίνουν προς διάθεση τα κινητά τους στην αγορά να συμπιέσουν τις τιμές προς τα κάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μην ξεχνάμε ότι σχεδόν πάνω από το 50% του μισθού ενός μέσου υπαλλήλου απαιτείται για να νοικιάσει ένα κινητό. Από εκεί και μετά πώς θα ζήσει, τι θα γίνει με τη διατροφή, τι θα γίνει με την καθημερινότητα, με τη διασκέδαση? Δεν μπορεί κάποιος μόνο να εργάζεται για να πληρώνει τα προστοζήν και το διαμέρισμα στο οποίο διαμένει. Έτσι λοιπόν έρχονται νέα στεγαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγασης, τα κίνητρα για να επιστρέψουν τα κλειστά ακίνητα στην αγορά και ενίσχυση της προσφοράς των κατοικιών, η στήριξη των ενοικιαστών και των ευάλωτων οικοκυριών. Και έχω εδώ το αγαπητό το Βασίλη τον Γερασίμου απέναντί μου, μου κάνει νόημα ότι πρέπει να τελειώνουμε. Να κλείσουμε λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεό στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε εγώ θα σας ευχηθώ καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή Απλά Φορολογικά με τη Φιλοθέη. Χρόνια πολλά σε όλους τους σε όσους κυρίους αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πατέρας, και να χαίρονται τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους και τα παιδιά τους τους ίδιους. Να έχετε ένα όμορφο και μια όμορφη και δημιουργική Κυριακή και μια όμορφη εβδομάδα με υγεία, αισιοδοξία και χαμόγελα. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο το πρωί την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 9.30. Σας χαιρετώ με αγάπη, να προσέχετε τον εαυτό σας και μην ξεχνάτε, ένα μπάνιο στην παραλία σήμερα θα είναι ιδανικό για να είναι πιο ξεκούραστη η εβδομάδα μας. Καλή συνέχεια και ακούμε μόνο Intervention Sports. 94,3 στα FM, μείνετε μαζί μας, συνεχίζουν οι εκπομπές μας.
1: 943 Intervention Sports. Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν.
2: Χαρούμενη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Η υπόθεση μυστήριο, θα λέγαμε, όπως από απλή μια εξαφάνιση εξελίχθηκε σε μια άγρια δολοφονία, σε ένα έγκλημα. Η τελευταία εξέλιξη λοιπόν είναι ότι ομολόγησε ο 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο ότι αυτός πράγματι σκότωσε την άτυχη γυναίκα. Μάλιστα επέδειξε και το σημείο όπου είχε θάψει την Σταυρούλα Λεβεντάκη σε μια απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων μέσα σε έναν χωράφι. Και οι πληροφορίες που έχουμε γίνει είναι ότι εντοπίστηκε ισορρό σε προχωρημένη σύψη. Τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος μετά από μια ολονύχτια, άλλη μια ολονύχτια θα λέγαμε ανάκριση στις αστυνομικές αρχές, είπε ότι η γυναίκα, όπως έκανε κάθε φορά, μια φορά το μήνα, πήγαινε στο σπίτι που του νίκιαζε για να κάνει έναν σχετικό έλεγχο. Αυτή τη φορά, όπως είπε, του έκανε φασαρία, του έκανε παρατηρήσεις, με συνέπεια να ανάψουν τα αίματα, τσακώθηκαν και πάνω στο καυγά την σκότωσε. Δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς τρόπο, Γιάννη. Και στη συνέχεια πήρε τη σωρό με το αυτοκίνητό του και την πήγε σε αυτό το χωράφι και την έθαψε. Η αστυνομία είχε φτάσει σχεδόν, ήξερε ακριβώς τι είχε γίνει.
10: Χθες το απόγευμα διάβαζα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ακολουθούσαν τη διαδρομή του αυτοκινήτου του αστυνομικοί και ερευνούσαν διάφορες περιοχές. Τη διαδρομή που είχε ακολουθήσει με το αυτοκίνητό του και ερευνούσαν διάφορες περιοχές, έτσι.
9: Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Είχε αρχίσει να στενεύει ο κλοίος εις βάρος του 43χρονου. Από τη στιγμή, Γιάννη, που εντοπίστηκαν κυλίδες αίματος, η αστυνομία και τα κλιμάκια από τα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν ειδικές μεθόδους τεχνικές και επιστημονικές, που όσο και να έχει καθαρίσει κάποιος τον τόπο ενός εγκλήματος, μπορούν να εντοπίσουν κυλίδες αίματος, βιολογικό υλικό. Έτσι λοιπόν εντόπισαν αρχικά κυλίδες αίματος στο σπίτι του, πάνω στην τηλεόραση και στο πάτωμα. Στη συνέχεια έλεξαν σπιθαμί προς σπιθαμί τα τρία οχήματα του 43χρονου και σε ένα από αυτά, ένα επαγγελματικό, ένα μικρό βανάκι, εντόπισαν και εκεί κοιλίδα αίματος, ένα ελάχιστο ίχνος αίματος που ταυτοποιήθηκε ότι είναι της 43χρονης. Οπότε κατάλαβαν, Γιάννη, ότι το έγκλημα έγινε μέσα στο σπίτι. Στη συνέχεια αυτός μέσα σε λίγη ώρα, από τη στιγμή που είχε αίμα η γυναίκα, τη μετέφερε, την τήληξε πιθανότητα με κάποια ρούχα, με κάποια ίσως μια κουβέρτα, την έβαλε στο βανάκι και εκεί πήγε και εξαφάνισε τη σωρό. Οπότε η αστυνομία, Γιάννη, είχε τη σχετική εικόνα πως τι είχε ακριβώς συμβεί. Ίσως έχει βρει και κάποιο βιντεοληπτικό υλικό. Οπότε δεν υπήρχαν περιθώρια στο 43χρονο να λέει ψέματα, διότι εκμεταλλευόταν τις κακές σχέσεις των δύο αδερφών, της 43χρονης με τον αδερφό
10: του. Και κατηγορούσε τον αδερφό.
9: Ναι, προσπαθούσε να ενοχοποιήσει τον αδερφό του. Ωστόσο η αστυνομία, αν και αρχικά είχε ελεγχθεί και ο αδερφός ως ύποπτος, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση.
10: Ο αδερφός της Σταυρούλας, έτσι.
9: Ναι, ο αδερφός της Σταυρούλας ήταν στο νοσοκομείο όταν εξαφανίστηκε η γυναίκα. Οι υποψίες είχαν πέσει πάνω του, διότι είχε αργήσει να δηλώσει την εξαφάνισή της. Αλλά πραγματικά διαπιστώθηκε ότι τα αδέρφια δεν είχαν έτσι στενή επαφή, δεν επικοινωνούσαν καθημερινά. Μπορούν να περνούσαν και 10 μέρες ώστε να έρθουν σε επαφή. Οπότε όλα τα υποψίες έπεσαν πάνω στον νοικιαστή του σπιτιού. Είχε πέσει αρκετές αντιφάσεις, κυρίως και με τις κάμερες που είχε βάλει η 45χρονη. Είχε βάλει και κάμερες τόσο στο σπίτι εξωτερικά, όπως έλεγε, για να ελέγχει και τους εργάτες που έβαζε να κάνουν εργασίες στο χωράφι που είχε εκεί δίπλα στο σπίτι. Και αυτό το υλικό από τις κάμερες το είχε εξαφανίσει ο 43χρονος και δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, γιατί έλεγε διάφορες δικαιολογίες και αντιφάσεις που δεν στεκάνε σύμφωνα με τους αστυνομικούς. Οπότε φαινόταν ότι κάτι έκρυβε ο συγκεκριμένος και φυσικά έγινε βασικός ύποπτος, Γιάννη, όταν προχτές εξαφανίστηκε για μία ημέρα. Πήγε η αστυνομία να του ζητήσει να δώσει κάποιες εξηγήσεις για τρίτη φορά και είχε εξαφανιστεί. Και μάλιστα τι είχε κάνει, είχε βάλει το κινητό του τηλέφωνο ανοιχτό σε ένα από τα αυτοκίνητά του για να δίνει λάθος στίγμα και να μπερδέψει τον εντοπισμό του. Οπότε εκεί διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος κάτι ήθελε να κρύψει και κατέστη βασικός ύποπτος. Τώρα Διαπιστώνονται επίσης, λένε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια παραβατική συμπεριφορά. Εντοπίστηκαν και τα δίλια κάναβης σε ένα.
10: Τα οποία μπορεί να τα εντόπισε και η άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη, έτσι στο σπίτι.
9: Ίσως να σχετίζεται και με αυτό. Μένει να διαπιστωθεί αν είναι και χρήστης ουσιών. Διότι σε διάφορες περιπτώσεις φαινόταν να μην να έχει μια περίεργη τέλος πάντων συμπεριφορά. Όλα αυτά λοιπόν θα εξεταστούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αστυνομία και στα Χανιά έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και μεθοδική και τα εγκληματολογικά επίσης εργαστήρια, το κλιμάκιο ιδίων των εγκληματικών ερευνών κατάφεραν να εντοπίσουν όλα εκείνα τα στοιχεία επιστημονικά προκειμένου να δώσουν αυτή την υπόθεση και να φτάσουμε στην ομολογία του 43χρονου και στον εντοπισμό της ορού της άτυχης γυναίκας.
10: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ. Αυτά από τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο.

0: Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με την ιστορία των πατινιών, τα πατίνια στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα, στο σύνολο της επικράτειας. Να σας πω ότι τα παιδιατρικά νοσοκομεία, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στα παιδιατρικά νοσοκομεία πήγαιναν σωριδών γονείς με πιτσιρίκια που είχαν σακατευτεί από τα πατίνια, έτσι. Ευτυχώς πάμε σε ένα νόμο πλαίσιο όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Και θα υπάρχουν και ρυθμίσεις και για τις γουρούνες. Το έχουμε πει, το λέγαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, γιατί αυτό που γίνεται στα νησιά με τις γουρούνες από τους επισκέπτες, από τους τουρίστες που τις χρησιμοποιούν στο δικό δίκτυο, είναι απίστευτο. Σακατεύονται, σκοτώνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν είναι οχήματα για δρόμους, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε. Θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας την εκπαιδεύτρια κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, την κυρία Σιλία Πλεμένου. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Πλεμένου, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να πω επιτέλους, πάμε σε ένα πλαίσιο αυστηρό.
1: Κοιτάξτε. Το πλαίσιο δεν το γνωρίζουμε ακριβώς ακόμη, οπωσδήποτε θα είναι αυστηρότερο. Αναμένεται να δούμε οπωσδήποτε αύξηση των ορίων ηλικίας στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Εμείς έχουμε από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας υποβάλει ήδη τις προτάσεις μας, αντλώντας από καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Βλέπουμε διαδοχικά ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να αυστηροποιούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση πατινιών. Βλέπουμε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να απαγορεύουν τη χρήση ενοικιαζόμενων κοινόχρηστων πατινιών, έτσι σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την ανεξέλεγκτη χρήση τους. Τώρα τα πρόσφατα συμβάντα με πρωταγωνιστές χρήστες ηλεκτρικών πατινιών στη χώρα μας είναι πολύ δυσάρεστα και ακόμα.
0: Καθημερινότητα είναι.
1: Ναι. Ακόμη πιο δυσάρεστο το ότι είχαμε τον περασμένο μήνα και απώλεια ζωής ανηλίκου σε ηλεκτρικό πατίνι. Άρα, ο απολογισμός και του 2026 δεν θα είναι καλός. Μπορούμε όμως να κάνουμε πράγματα για να το αλλάξουμε αυτό πέραν της νομοθεσίας.
0: Ποια είναι αυτά?
1: Ξεκινώντας από την ενημέρωση και την εκπαίδευση. Βεβαίως, στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας πρεσβεύουμε το ολιστικό μοντέλο για την επίλυση αυτού του θέματος θεσμικού πλαισίου αστυνόμευσης υποδομών γονεϊκών προτύπων, αλλά ξεκινάμε πάντα από την ενημέρωση και την εκπαίδευση. Το ηλεκτρικό πατίνι, για να μην το δαιμονοποιούμε, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. Μπορεί να αλλάξει.
0: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν μπορεί να είναι ένα πιτσιρίκι στη Συγκρού και να τρέχει με ηλεκτρικό πατίνι. Ναι, μπορεί να βοηθήσει, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ασφαλώς. Απλώς, αν μπορώ να σας μεταφέρω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία ως εκπαιδεύτριας στα σχολεία, δεν είναι ενήμεροι οι μαθητές και οι μαθήτριες, ούτε και οι γονείς τους, για το ποιο είναι αυτό το θεσμικό πλαίσιο, τι ακριβώς προβλέπει και ακόμη πώς θα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι το ηλεκτρικό πατίνι ασφαλώς. Εστιάζουν στα θετικά του στοιχεία, που είναι ότι ναι, μεν εξοικειώνει το νεαρό άτομο με την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο πριν γίνει οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος. Είναι αυτή η γέφυρα μετάβασης, ας πούμε, που διανύει κάποιος από πίσω.
0: Μα κυρία Πλεμένου, ένα παιδάκι 14-15 ετών μπορεί να βγαίνει στο οδικό δίκτυο?
1: Υπό συνθήκες, ναι. Έως 25 χιλιόμετρα την ώρα, όπως προβλέπετε τώρα, και σε δρόμους όχι ταχείας κυκλοφορίας, ενδεχομένως ούτε και έως 50 χιλιόμετρων, ενδεχομένως έως 30, από την δεξιά πλευρά του δρόμου, λήψη ποδηλατόδρομου, ναι, μπορεί.
0: Μα δεν έχουμε εμείς αυτές τις υποδομές ως χώρα.
1: Συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να εξοικειώσουμε κάθε χρήστη ηλεκτρικού πατινιού με βασικούς κανόνες ασφαλείας, ασχέτως υποδομών, για να παραμένουν ασφαλείς όπως και αν χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό πατίνι. Αλλά δεν γίνεται παντού.
0: Σωστό.
1: Έχουμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μικρά οχήματα μεγάλη ευθύνη λέγεται, το δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου αμέσως μετά τη θεσμοθέτηση των ΕΠΙΟ, των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι ένα πλήρες πρόγραμμα που αφορά στο ηλεκτρικό πατίνι και περιλαμβάνει μια διαδραστική παρουσίαση, ομαδική συζήτηση, εργαστήριο, σενάρια εικονικής πραγματικότητας. Μαθαίνει τους μαθητές και τις μαθήτριες και για το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και για τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει οι ίδιοι και οι ίδιες να τηρούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον, καιρικές συνθήκες και ούτω καθεξής.
0: Να πούμε το εξής, γιατί το έχω δει το τελευταίο χρονικό διάστημα και λανσάρεται πλέον στην αγορά η ιστορία με τα ηλεκτρικά μηχανάκια χωρίς άδεια δίπλωμα οδήγησης. Μόλις ξεκίνησε να ξεκίνησα να λέμε ότι χρειάζεται να περιοριστεί να μπουν κανόνες στο πλαίσιο λειτουργίας με τα πατίνια. Ξεκίνησαν κάποιοι επιτίδη να πλασάρουν στην αγορά μηχανάκια ηλεκτρικά για πιτσιρίκια χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Είναι χειρότερα από τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Και ελπίζω το νομικό πλαίσιο να καλύπτει και αυτές τις κατηγορίες. Για τους ανηλίκους, λέω.
1: Ακριβώς. Θα έπρεπε να υπάρχει και εκτός από την αύξηση των οριών των ηλικιακών για τη χρήση τέτοιων οχημάτων μικροκινητικότητας ή μικρών, για να μην πω απαραίτητος μικροκινητικότητας, θα έπρεπε να υπάρχει ενδεχομένως και κάποια πιστοποίηση, η οποία θα δίνεται έπειτα από εκπαίδευση.
0: Ναι, δεν γίνεται στο βωμό του κέρδους να θυσιάζουμε τα πάντα.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται. Σημανικό. Θέλω να μου πείτε τι εισπράτεται από τα σχολεία. Τι μηνύματα εισπράτεται από τα πιτσιρίκια και από τους γονείς στα σχολεία?
1: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα, επειδή αυτή τη στιγμή υλοποιείται και στο πλαίσιο ενός έργου ΕΣΠΑ στη Δυτική Ελλάδα,
0: ναι,
1: έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Φαίνεται ότι διψάνε και η σχολική κοινότητα και η τοπική κοινωνία για αυτού του είδους τις παρεμβάσεις. Είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί και έναν έφηβο να... Να συλλάβει το ηλεκτρικό πατίνι ως όχημα και όχι ως παιχνίδι, όταν ο γονέας πρώτα δεν το θεωρεί ως τέτοιο. Βλέπουμε πολύ συχνά γονείς που, έτσι καλύτερες των προφέσεων βέβαια, αγοράζουν ηλεκτρικά πατίνια τα παιδιά τους, τα οποία είναι και 8 και 9 ετών, έχουμε συναντήσει, χωρίς να γνωρίζουν και οι ίδιοι τους κινδύνους που εγκυμονούν και πώς να διδάξουν, ας πούμε, να μεταφέρουν έτσι τα παιδιά. Πώς να είναι ασφαλή.
0: Δεν υπάρχει στο οδικό δίκτυο της χώρας, το οδικό δίκτυο μάλλον της χώρας, δεν έχει την υποδομές για τέτοιου είδους οχήματα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχουν ποδηλατόδρομους που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με ταχύτητα έως 25 χιλιόμετρα από πατίνια ή από μικρά ηλεκτροκίνητα μηχανάκια. Ο έφηβος, ο ανήλικος θα βγει στον κεντρικό οδικό άξονα, θα βγει στον δρόμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: κυκλοφοριακή αγωγή.
1: Πάντως πρέπει να επισημάνουμε το εξής, ότι από την ώρα και τη στιγμή που αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο όσον αφορά για παράδειγμα στα κράνη, εγώ σπανίως θα δω στο δρόμο αναβάτη μηχανοκίνητο οχήματος να μην φοράει κράνος, έτσι. Διότι πολύ απλά είπαμε ότι αυτός είναι ο νόμος, τον εφαρμόζουμε και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Χρειάζεται και αστυνόμευση.
1: Βεβαίως. Όπως για παράδειγμα και το αλκοτέστ.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Και έχουμε, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε πρώτα θετικά μηνύματα από αυτήν την εφαρμογή των αυστηρών νόμων. Και, και να πούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι νόμοι υπήρχαν. Απλώς δεν τους εφαρμόζαμε.
0: Γι' αυτό σας
1: ή δεν είχαμε αποφασίσει πολύ... ως πολιτεία και ως πολιτική εξουσία να τους εφαρμόσει.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν εξετάζουμε ζητήματα οδικής ασφάλειας να αναφερόμαστε σε ένα ολιστικό μοντέλο το οποίο έχει πολλούς άξονες και είναι πολύ παρακοντικό το ζήτημα. Οπότε καθένας από αυτούς τους άξονες έχει τη δική του σημασία και πρέπει όλοι μαζί παράλληλα να αποτελέσουν τη λύση στο πρόβλημα. Και είναι και η αστυνόμευση, ναι, και οι υποδομές και τα γονικά πρότυπα και κυρίως η ενημέρωση και η εκπαίδευση. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Κάπως έτσι θα πάμε μπροστά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Συζητούσαμε με την εκπαιδεύτρια κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, την κυρία Σίλια Πλεμένου. Βλέπω μηνύματά σας για το θέμα. Παναγιώτη, με ρωτάς αν οι μηχανές επιτρέπονται να κινούνται στη διαχωριστική γραμμή. Όχι. Και ειδικά έχεις απόλυτο δίκιο. Στο νεκρό σημείο του καθρέφτη. Συμβαίνει σε όλους όσους κινούμαστε με αυτοκίνητο. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε, δεν καταλαβαίνουμε τον αναβάτη της μηχανής και τη στιγμή που το παίρνουμε χαμπάρι μπορεί να είναι αργά. Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 84.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι η ιστορία με την κώδικα οδικής κυκλοφορίας σας έχει εξιταρεί. Βλέπω, μου έχει στείλει ο Γιώργος ένα μήνυμα σύμφωνα με το οποίο υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται η κίνηση στο δικύκλιο στη διαχωριστική γραμμή. Άλλο είπα εγώ, ότι πολλές φορές δεν παίρνουμε χαμπάρι το τι έχει συμβεί και την ώρα που το αντιλαμβανόμαστε, ο οδηγός των οχημάτων είναι δίπλα μας. Ότι το δίκυκλο πρέπει να κινείται με μέγιστη ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 25 με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Οι συνθήκες του δρόμου επιτρέπεται, λέει, αποκλειστικά σε οδούς που διαθέτουν τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Έχει να κάνει με την κατάσταση των άλλων οχημάτων. Είναι ένα πλαίσιο που ουσιαστικά το περιορίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την κίνηση δηλαδή των δικύκλων στην διπλή διαχωριστική λωρίδα. Έχουμε και την καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για τα έργα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Επίσης, τις δράσεις για τη στέγα στην αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών, την πρόληψη των πυρκαγιών και τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρουσιάζει τη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, μέσω της οποίας προβλέπεται επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών παλιών ακινήτων. Και μιλάει για τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την οποία ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Λοιπόν, καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας την υδρολόγο, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, την κυρία Ελισάβετ Φελώνη. Κυρία Φελώνη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε, το διάβαζα και νωρίτερα, για παράδειγμα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, ο τίτλος είναι Νέα νησιά σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψιδρία. Είχα την αίσθηση ότι φέτος το χειμώνα είχαμε ένα χειμώνα με πολλές βροχές. Τελικά το νερό χάνεται.
1: Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Αρχικά, σε ό,τι αφορά την Αττική που συνδέεται του χειμώνα που αφήνουμε πίσω μας. Πράγματι έχουμε μια διαφορετική εικόνα, διότι ειδικά από την περίοδο εκεί, αρχές του Ιανουαρίου μέχρι και τα μέσα της Άνοιξης, είχαμε πολύ καλές βροχοπτώσεις στις περιοχές όπου βρίσκονται χωρικά οι τέσσερις ταμιευτήρες που κύρια υδροδοτούν την πρωτεύουσα. Οπότε πράγματι τα αποθέματα δείχνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που συζητούσαμε πολύ έντονα το 24 ακόμα και το 25.
0: Άρα τη βγάζουμε για το 27.
1: Φυσικά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Αττική, έχουμε πάρει μια πολύ σημαντική ανάσα. Βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ούτως ή άλλως είναι έτσι η υδροκλιματική κατάσταση, όπου έχουμε μια συχνότητα στην αύξηση και την ένταση των ακραίων φαινομένων και δι των φαινομένων ξηρασίας που αφήσαμε και πίσω μας την προηγούμενη διετία. Οπότε, υπό την σκέψη ότι τις επόμενες δεκαετίες υπάρχει αίσθηση πως θα αυξηθεί η ζήτηση λόγω των τουριστικών τάσεων, λόγω της πληθυσμιακής πίεσης στην Αττική, αλλά και της κουβέντας που γίνεται γύρω από τα data centers, καταλαβαίνετε ότι το υφιστάμενο δίκτυο δεν θα είναι σε θέση να καλύψει μια διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.
0: Μάλιστα. Να πούμε το εξής και καλά κάνετε και το υπογραμμίσατε, θα πάμε και στα νησιά. Τα data centers, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες, χρειάζονται μάλλον για να λειτουργήσουν, τεράστιες ποσότητες νερού.
1: Ναι, κοιτάξτε, και εγώ κάτι που διάβαζα τώρα σε μια.
0: Για την ψήξη όλου αυτού του συστήματος.
1: Ενδεικτικά, μια μεγάλη επένδυση, ένα μεγάλο data center έχει ημερήσιες ανάγκες που ισοδυναμούν με τη ζήτηση μιας πόλης περισσότερων από 100.000 κατοίκων.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε μιλάμε ότι πράγματι πρόκειται για μια έτσι πολύ υδροβόρα, πέρα από ενεργοβόρα, από εκεί η μεγάλη συζήτηση για...
0: Πάμε στα νησιά.
1: Λοιπόν, πάμε στα νησιά που ξεκίνησε η συζήτηση. Εκεί λοιπόν μιλάμε για μια διαφορετική περίπτωση. Δεν επηρεάζεται άμεσα η διαθεσιμότητά τους του νερού, έτσι, από το καθεστώς των βροχοπτώσεων, κυρίως μιλάμε για την πλειονότητα των νησιών, όπου δεν καλύπτουν και τις ανάγκες τους από τα επιφανειακά ύδατα, δηλαδή στα μικρά νησιά. Ξέρετε ότι δεν έχουμε κυρίως σαν πηγή υδροδότησης ταμιευτήρες, μεγάλες δεξαμενές, και τα λοιπά. Τώρα, τα προηγούμενα χρόνια καλύτερης πρότασης νερό είχαμε από, κυρίως από τα υπόγεια ύδατα, όπου η, καλύτερη δυναμική τους, η καλύτερη υδροφορία τους, επίπεδο έτους, δεν διαμορφώνεται άμεσα από έναν καλό χειμώνα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν βλέπουμε αυτή τη θετική επίδραση στο υπόγειο δυναμικό μόλις από έναν καλό χειμώνα, που και πάλι δεν είχαμε τόσο καλό χειμώνα για την νησιωτική περιοχή και δει το Αιγαίο. Αλλά η τάση των τελευταίων ετών είναι ότι επενδύουμε σε μονάδες αφαλάτωσης. Κοιτάξτε τώρα, όσον αφορά το σχόλιο σας για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Αλώνη Σωτήρο και, και γενικά αυτή την πρακτική που τη βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Κακά τα ψέματα, είναι και μια βολική διοικητική πρακτική για να χρηματοδοτούνται γρήγορα και να αδειοδοτούνται έτσι, με κάποιες διαδικασίες λιγότερο αυστηρές υποδομές όπως είναι οι μονάδες αφαλάτωσης. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ναι, ειδικά σε μικρά νησιά όπου το τοπικό δυναμικό δεν είναι έτσι, αξιόλογο για να καλύψει την υπερβολική ζήτηση του καλοκαιριού που φτάνει και τρεις φορές ή και ξεπερνά αυτή την ποσότητα πάνω από τις ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού, ναι, είναι λύση. Σίγουρα όμως πρέπει να δούμε μια διαφορετική προσέγγιση και ενδεχομένως αυστηρή αδειοδότηση συνδυαστικά με υποχρεωτική εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη λειτουργία αυτών των μονάδων. Δηλαδή δεν μπορούμε να παράγουμε με τις συμβατικές μορφές ενέργειας και να μιλάμε για πράσινη μετάβαση. Το καταλαβαίνετε κι εσείς αυτό. Και ταυτόχρονα είναι ένα έτσι τεχνοκρατικό παράδοξο το ότι από τη μία παράγουμε ένα τόσο ακριβό νερό που έχει και τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, να μην το ξεχνάμε αυτό, μέσω των μονάδων αφαλάτωσης, και από την άλλη χάνεται σχεδόν η μισή ποσότητα, ένα ποσοστό της τάξης του 30% στα πεπαλαιωμένα δίκτυα στα περισσότερα νησιά.
0: Πεπαλαιωμένα δίκτυα έχουμε και στην Αττική. Οι ζημιές που υπάρχουν είναι καθημερινότητα και χάνονται τεράστιες ποσότητες νερού.
1: Έτσι ακριβώς, και η πραγματικότητα είναι ότι ορθώς μία από τις προτεραιότητες στο επενδυτικό πρόγραμμα είναι και ο εξυγχρονισμός των δικτύων κατά τόπους στην Αττική. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τόσο μεγάλο το δίκτυο όπου δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση, πλήρης αντικατάσταση εξυγχρονισμός. Προφανώς θα δοθεί έμφαση σε περιοχές όπου έχουν και τις μεγαλύτερες διαρροές, αλλά το νερό της Αττικής δεν είναι το ίδιο ακριβό με το νερό στα νησιά που παράγεται από τις μονάδες αφαλάτωσης.
0: Οι μονάδες αφαλάτωσης είναι μια προσωρινή λύση ή είναι μια μόνιμη λύση? Δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν ως μόνιμη λύση ή είναι κάτι προσωρινό μέχρι να δούμε το τι θα γίνει? Το ρωτώ διότι διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες ότι περίπου στο 1 λίτρο από το 1 λίτρο θάλασσα ουσιαστικά παίρνουμε ωφέλιμο το 1 τρίτο, έτσι, περίπου. Τα 2 τρίτα το πετάμε.
1: Τώρα αυτό έχει να κάνει και με την μέθοδο που εφαρμόζεται, mm-hmm. αλλά στην πραγματικότητα από τις επιμέρους λύσεις που έχουμε στη διάθεσή μας για την υδροδότηση των νησιών, σίγουρα θα πρέπει μέσα σε αυτό το μείγμα να ενσωματώσουμε, να ξαναθυμηθούμε τις πρακτικές εξοικονόμησης όπως είναι η συλλογή και η διαχείριση του βρόχινου νερού σε τοπικά συστήματα, σε μικρή κλίμακα. Ίσως και με αυτό παλαιότερα είχε περάσει για ορισμένα νησιά όπου έχουν πραγματικά ζήτημα με το νερό τους και στην νομοθεσία. Αυτό κανονικά θα πρέπει να το δούμε πιο οριζόντια, ειδικά για τους μεγάλους καταναλωτές, για τις μεγάλες επενδύσεις, και εκεί μπαίνει πολύ και το κομμάτι της ανακύκλωσης του νερού, ειδικά έτσι σήμερα που συζητάμε πολύ έντονα για την κυκλική οικονομία. Μέρος της κατανάλωσης για πολύ συγκεκριμένες προέρχεται από ανακυκλωμένο νερό. Μες. Το οποίο εντάξει, απαιτεί χρόνο σε σχέση με μια υποδομή μιας μικρής μονάδας αφαλάτωσης που μέσα σε λίγους μήνες μπορεί να γίνει πράξη.
0: Μπορεί να στηθεί και να φέρει αποτέλεσμα. Ακριβώς. Λοιπόν, εν κατακλείδη, με βάση τα αποτελέσματα του χειμώνα, έχουμε καλά επίπεδα στους ταμιευτήρες για την Αττική?
1: Ναι, πράγματι, είναι πολύ καλά.
0: Είναι καλά. Έχουμε, κοιτάξτε, παρακαλώ.
1: Για να είμαστε και ακριβείς, δεν έχουμε τα πολύ καλά αποθέματα που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο κυβικά διαθέσιμα. Είμαστε σχεδόν στα 750 εκατομμύρια. Πέρυσι τέτοια περίοδο ήμασταν γύρω στα 600, για να καταλάβουμε ότι πράγματι ο χειμώνας που αφήσαμε πίσω έδωσε, απέδωσε. Αλλά για να επανέλθει πλήρως το σύστημα και να θυμηθούμε τις καλές χρονιές, θέλουμε ακόμα έναν καλό χειμώνα.
0: Ναι. Έχουμε μάθει να κάνουμε οικονομία στο νερό. Στην κουλτούρα μας είναι, ή αφήνουμε το λάστιχο να τρέχει.
1: Ακριβή στοιχεία για την Αττική και κατά πόσο μας έχει επηρεάσει όλη αυτή η περίοδος που αφήσαμε πίσω μας, δεν έχω στη διάθεσή μου. Όμως από συζητήσεις και μόνο, ή και από μικρότερης κλίμακας έρευνες που διεξάγουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη. Τρεις στους τέσσερις, σε μια έρευνα που είχαμε πραγματοποιήσει και με αφορμή την πρόσφατη λειψιδρία, τρεις στους τέσσερις αγνοούν ή υποεκτιμούν την ποσότητα του νερού που καταναλώνουν ημερησίως. Οπότε αυτό είναι ένας δείκτης και γι' αυτό συχνά μιλάω και για την αναγκαιότητα να έχουμε οριζόντια προγράμματα σε σχολεία για την ενημέρωση των μαθητών, γιατί η υδατική κουλτούρα καλλιεργείται σταδιακά. Δεν μπορεί ένα φαινόμενο από μόνο του να μας επηρεάσει. Είναι όπως και με τον COVID. Όταν είσαι μέσα στην κατάσταση, προσπαθείς να κάνεις κάτι διαφορετικό, αλλά όταν το αφήνεις πραγματικά πίσω σου, το ξεχνάς πολύ γρήγορα.
0: Μες.
1: Το καταλαβαίνετε. Οπότε υπάρχει ζήτημα με αυτό. Και η ενημέρωση για τους καταναλωτές και για τους χρήστες γενικά είναι σημαντική, όχι μόνο στο κομμάτι του να μάθουμε να καταναλώνουμε λιγότερο ή με ένα καλύτερο τρόπο το νερό που έχουμε διαθέσιμο, αυτόν τον πολύτιμο πόρο που είναι κοινός για όλους μας, αλλά και για να ενημερωθούμε και να οικοδομήσουμε σταδιακά την εμπιστοσύνη στις νέες, στους ανανεώσιμους πόρους. Και δεν μιλώ για τίποτα διαφορετικό από την ανακύκλωση του νερού, που ακόμα και η παραγωγή, ας πούμε, στον αγροτικό τομέα, αλλά και οι πολίτες γενικότερα, είναι διστακτικοί, είναι σκεπτικοί απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Κύριε Φιλένη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, καλή Κυριακή και να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με την υδρολόγο, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, την κυρία Ελισάβετ Φελώνη.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 11. Σε λίγο θα πρέπει να σας καλημερίσουμε για να επαναλάβουμε τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σε μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια περιοδικά και τα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω ότι στην Αττική έθριος ο καιρός, άνεμη μέτριος, ισχυρή θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 28 βαθμούς και η υγρασία είναι σε χαμηλά επίπεδα, αγγίζει το 39%. Για να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση στους δρόμους. Σοβαρά προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά η εικόνα είναι καλύτερη. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία χωρίς προβλήματα και έχουμε αρχίσει και έχουμε προβλήματα και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας στο ύψος της μεταμόρφωσης.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 57 πρώτα λεπτά. Εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές, ο Σταύρος Αμάραντος στο 2-13-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Να περάσετε, κυρίες και κύριοι, μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός που νίκιαζε το σπίτι της. Μετά το έγκλημα είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ενοικιαστής ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τη γυναίκα γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Στη συνέχεια την έβαλε σε σακούλα και τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο σημείο που την έθαψε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Αυτή την ώρα οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη των εγκληματολογικών υπηρεσιών βρίσκονται στην περιοχή Βατόλα Καχανίων, όπου εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για τις συνθήκες του εγκλήματος. Αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία και μαζί με τον ειδικό πεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και τον γαμπρό του Donald Trump, Jared Kushner, ηγούνται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες. Ο Vance δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται και οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης. Ανάμεσά τους ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και ο αρχηγός του στρατού. Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στη Λωρίδα της Γάζας οι ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι 11 άνθρωποι ανάμεσά τους δημοσιογράφος και εικονολήπτης του Αλτζαζίρα καθώς και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ παρά την θεωρητική κατάπαυση του πυρός η οποία υποτίθεται πως εφαρμόζεται στον Παλαιστινιακό θύλακα. Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέροντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις, τονίζοντας επίσης ότι το πόσο κάνει δεν επιδιώκει να μετακυλήσει την ευθύνη στον καταναλωτή, αλλά να βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς. Αναφερόμενος στις ενστάσεις για τη νέα πλατφόρμα, ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση μιας συνολικής στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή. Φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στις Καλωσιά Κορινθίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ είχαμε την Ισία Ιαπωνία 0-4 και Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Ιράν. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, άνεμη μέτρια έως ισχυρή και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτού που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν πικάπα στο σπίτι, είχαμε μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσματα ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή την τζαζ. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε jazz ιδίωμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της jazz, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή solo της Αριστείας Γιάννη θα μιλάω για διάφορα πράγματα, όπως η μουσική, η δική μου πορεία και πολλά άλλα. Εδώ στον Αθήνα 984.
3: Ραδιόφωνο χωρίς πλήρη. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
4: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
4: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
4: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
4: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
4: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10,
8: Polo,
7: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
9: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
12: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
14: Όπου βάζει ένα πολύ ενδιαφέρον θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τον κινηματογράφο. Πώς ο ίδιος αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο. Σε αντίθεση με άλλους λόγιους, με άλλους διανοούμενους της εποχής που αντιμετώπιζαν με μεγάλη προκατάληψη τον κινηματογράφο, αυτό ήταν μια τάση που είχε αρχίσει στην Ελλάδα ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, άμα τη εμφανίσει του κινηματογράφου, ο Καραγάτσης αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος, η τέχνη του παρόντος, όπως ήδη πιστεύει για την εποχή του Μεσοπολέμου όταν γράφει αυτό το άρθρο στον λόγο περιοδικό, αλλά και η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά, βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο, είναι και αυτό που λέμε υψηλή τέχνη. Μπορεί υπό κάποιες συνθήκες να γίνει υψηλή τέχνη. Στο άρθρο αυτό, που είναι αρκετά εκτενές, μιλάει για τη σχέση του κινηματογράφου με τη λογοτεχνία, για τη σχέση του κινηματογράφου με το θέατρο. Αντιμετωπίζει, θα έλεγα, με μεγάλη ευρύτητα πνεύματος το ενδεχόμενο κάποιοι σκηνοθέτες και κάποιοι ηθοποιοί να μεταπηδήσουν από το θέατρο στο κινηματογράφο, παρόλο που αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές τέχνες που η κάθε μία έχει τους δικούς της κώδικες, και γενικώς θέτει πάρα πολλά ζητήματα, δείχνοντας ευθύς εξ αρχής ότι το όλο θέμα τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κάνει λόγο, για παράδειγμα, για την δυναμική των ταινιών κινουμένων σχεδίων. Σε αυτό συμπίπτει με κάποιο τρόπο με έναν άλλο κορυφαίο εκπρόσωπο της γενιάς του 30, τον Οδυσσέα Ελίτη, που λίγα χρόνια αργότερα θα γράψει το περίφημο κείμενο «Ο Walt Disney και ο κινηματογράφος». Με κάποιο τρόπο, δηλαδή, οι ταινίες του Disney ασκούν μια ιδιαίτερη έλξη στους δημιουργούς της γενιάς του 1930. Παράλληλα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 30, όταν αρχίζει να εμφανίζεται στο λογοτεχνικό στερέωμα ως πεζογράφος, καταφέρνει και να βάλει τον κινηματογράφο σαν θέμα μέσα στην πεζογραφία του, αλλά και να χρησιμοποιήσει κινηματογραφικές τεχνικές στην πεζογραφία του. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει, γιατί από την αρχή της εμφάνισής του ο κινηματογράφος βρέθηκε αμέσως σε μία σχέση αλληλεπίδρασης με τη λογοτεχνία. Το ένα δηλαδή τροφοδότησε το άλλο. Όχι μόνο σε επίπεδο μεταφοράς, δηλαδή από πολύ νωρίς ο κινηματογράφος στράφηκε στη λογοτεχνία για να δημιουργήσει ταινίες βασισμένες σε λογοτεχνικά έργα, είτε κλασικά είτε νεότερα, ας πούμε, best sellers, αλλά δανείστηκε αφηγηματικές τεχνικές από τη λογοτεχνία, όπως αντίστοιχα και η λογοτεχνία δανείστηκε στοιχεία από τον κινηματογράφο. Και ο Καραγάτσης είναι από τους πρώτους Έλληνες πεζογράφους που χρησιμοποιεί κινηματογραφικές τεχνικές, μία πολύ ισχυρή βλεμματοκεντρική αφήγηση, πολύ έντονη παρουσία του κάδρου, του πλαισίου, πολύ ισχυρή χρήση του διαλόγου, σε βαθμό που σε κάποια μυθιστορήματά του υπάρχουν σελίδες ολόκληρες, όπου βλέπουμε οι διάλογοι να είναι γραμμένοι με την μορφή του κινηματογραφικού σεναρίου. Να μην υπάρχουν οι ενδιάμεσες φράσεις που υπάρχουν σε ένα μυθιστόρημα τύπου «είπε η Μαρία, εξήγησε ο Κώστας», αλλά να έχουμε τα ονόματα των χαρακτήρων και δίπλα ακριβώς τις φράσεις, τις ατάκες, όπως τα λέγαμε στην κινηματογραφική ή στη θεατρική γλώσσα, που εκφέρουν. Αυτό ξεκίνησε ήδη από το πρώτο του μυθιστόρημα, το «Συνταγματάρχη Λιάπκιν», το 1933, και συνεχίστηκε πάρα πολύ έντονα και σε όλα τα επόμενα έργα του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο «Γιούγκερμαν», στο μυθιστόρημα «Γιούγκερμαν», υπάρχει ένας μυθοπλαστικός χαρακτήρας μιας χολιγουντιανής στάρ, μιας Αμερικανίδας στάρ του Χόλιγουντ, της Κάθριν Μακλή, η οποία βέβαια είναι ένα πλασματικό πρόσωπο, αλλά είναι φτιαγμένη στη βάση των διάσημων θηλυκών αστέρων του Χόλιγουντ που τότε κυριαρχούσαν. Της Τζιν Χάρλοου, της Μίρνα Λόι, της Μάρλεν Ντίντριχ κλπ. Μια στάρ με τα καπρίτσια της, με τους ερωτές της, με τον έκλειτο βίο της, με την περιπετειώδη ζωή της, η οποία μπαίνει μέσα στο Γιούγκερμαν σαν χαρακτήρας που μάλιστα πάει στη Βιέννη για να κάνει ψυχανάλυση. Γιατί βρίσκεται σε μια φάση που, ενώ η καριέρα της είναι στο απόλυτο αποκορύφωμα,
3: Radio η ιδιωτική της ζωή δεν News.
14: Και στρέφεται στον Φρόιντ, θέλει να επισκεφθεί προσωπικά τον Φρόιντ για να της κάνει ψυχανάλυση. Ο Φρόιντ δεν είναι διαθέσιμος, υπάρχει μια συνάντηση ανάμεσα στον Φρόιντ και την Αμερικανίδα Σταρ και την παραπέμπει σε έναν Έλληνα βοηθό του που είναι ένας από τους ήρωες, τέλος πάντων, στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Όλο αυτό συνεχίζεται μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 60, δηλαδή έχουμε διάφορες περιπτώσεις όπου ο κινηματογράφος εισάγεται ως θέμα, με ήρωες που πηγαίνουν στον κινηματογράφο και βλέπουν συγκεκριμένες ταινίες, ή με χαρακτήρες μυθιστορημάτων που μοιάζουν σε διάσημους αστέρες. Ο κινηματογράφος υπάρχει και ως βίωμα ψυχαγωγικό και ως όνειρο πολλές φορές και ως στοιχείο φαντασίας, και με την έννοια ότι κάποιος ήρωας αναπολύει τη ζωή του ή στιγμές της ζωής του σαν να βλέπει μια κινηματογραφική ταινία κτλ. Και κάποια στιγμή γυρίζει και μια ταινία. Παίρνει την απόφαση να γράψει ένα σενάριο κινηματογραφικό και να σκηνοθετήσει μια ταινία. Είναι η ταινία «Καταδρομή» το 1946, που δεν την ξέρουμε πολύ, αλλά στην εποχή της υπήρξε μεγάλη επιτυχία.
8: Τι περιεχόμενο είχε, ποιο ήταν το story που θα λέγαμε σήμερα στην γλώσσα του κινηματογράφου αυτής της ταινίας? Και δεν ξέρω αν την έχουμε δει και στην τηλεόραση, αν έχει προβληθεί από την τηλεόραση.
14: Η «Καταδρομή» μεταδόθηκε από την τηλεόραση 2 φορές, από όσο ξέρω, στις δεκαετίες του 80 και του 90. Έκτοτε δεν μεταδίδεται, υπάρχει μια κόπια που δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εγώ την είδα στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Υπάρχει και μια κόπια στο διαδίκτυο, αλλά δεν είναι καλή. Η ταινία, όπως σας είπα, γυρίστηκε τέλος του 45 και βγήκε στους κινηματογράφους την άνοιξη του 46. Είναι μια πολεμική περιπέτεια. Εγκαινιάζει δηλαδή το είδος της πολεμικής περιπέτειας στο ελληνικό σινεμά, με σαμποτάζ, κατασκόπους, αντίσταση στη Μέση Ανατολή, ηρωικούς αξιωματικούς του ναυτικού, ηρωικούς καλογέρους οι οποίοι επίσης συμμετέχουν στην αντίσταση, γυναίκες οι οποίες θυσιάζονται για την πατρίδα. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τα είδαμε μετά ανεπτυγμένα στις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 ακόμη, υπάρχουν σε μία πρώτη μορφή στην «Καταδρομή» του Καραγάτση. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από έναν Έλληνα αξιωματικό του ναυτικού, τον οποίο υποδίεται ο Λαύρος Κωνσταντάρας, πολύ νέος, σε ηλικία 35 περίπου ετών, ο οποίος αφήνει την σύζυγό του στην Ελλάδα, την υποδίεται η Ελένη Χατζιαργύρη, και πηγαίνει, διαφεύγει στη Μέση Ανατολή. Διαφεύγει με το υποβρύχιο Παπανικολής και χάρη στη βοήθεια ενός ηρωικού μοναχού, τον οποίο υποδίεται ο μεγάλος ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου Χριστόφορος Νέζερ, πηγαίνει στη Μέση Ανατολή, στο εκεί αρχηγείο, εμπλέκεται σε μία σειρά από ηρωικά κατορθώματα, σαμποτάζ κτλ. Και κάποια στιγμή μαθαίνει ότι η γυναίκα του τον απατά. Θεωρεί ότι τον έχει προδώσει, ότι τον έχει προδώσει με έναν πολύ καλό του φίλο, επίσης αξιωματικό, τον υποδίεται ο Μάνος Κατράκης, και αργότερα πληροφορείται ότι η γυναίκα του είχε σχέση και με ένα Γερμανό αξιωματικό. Στην πραγματικότητα είχε χρησιμοποιηθεί η Ελένη Χατζιαργύρη ως δόλωμα από την αντίσταση, ώστε να προσεγγίσει τον Γερμανό αξιωματικό και να καταφέρει με κάποιο τρόπο να πάρει κάποια απόρριτα έγγραφα για κάποια γερμανική νιοπομπή που θα εμφανιζόταν στο Αιγαίο. Αυτή περίπου είναι η ιστορία. Είναι μια ταινία δηλαδή η οποία κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με άλλα έργα που ο Καραγάτσης γράφει τη δεκαετία του 40, έργα λογοτεχνικά εννοώ. Είναι η περίοδος που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η εθνική ιστορία. Και ενώ πιο πριν έχει γράψει ένα μυθιστόρημα, τον Κοτσάμπαση του Καστρόπυργου, όπου το εθνικό ιδεώδες εμφανίζεται κάπως αντεστραμμένο, δηλαδή ο ήρωας στη διάρκεια της Επανάστασης του 21 αποφασίζει να αλλαξοπιστήσει για να σώσει τον εαυτό του, με την «Καταδρομή» ο Καραγάτσης επανέρχεται σε ένα καθαρά πατριωτικό πλαίσιο που προέχει το εθνικό ιδεώδες, η αγάπη για την πατρίδα, οι αξιωματικοί που έχουν το δικό τους αξιακό κώδικα. Είναι μια ταινία, θα λέγαμε, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει, ότι γυρίζεται το 45, προβάλλεται το 46, μόλις αρχίζει ο εμφυλίος πόλεμος, άρα προβάλλει κάποιες αξίες που ο ίδιος ο Καραγάτσης τις υπερασπίζεται εκείνη την περίοδο και μέσα από την αρθρογραφία του στην εφημερίδα Βραδινή.
8: Πάντως αυτό που έχει ενδιαφέρον, επειδή έβλεπε μπροστά, δηλαδή έβλεπε τον κινηματογράφο πριν από την εποχή που κυριάρχησε, ότι τα βιβλία του μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση, την οποία δεν την είχε προλάβει όταν έφυγε από τη ζωή το 1960, τουλάχιστον την ελληνική τηλεόραση. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί η ελληνική τηλεόραση αγάπησε τον Καραγάτση και αγάπησε πάρα πολύ τον Γιούγκερμαν.

αναφέρθηκα πριν στον Γιούνκερμαν που τον είδαμε δύο φορές από την τηλεόραση. Τη δεύτερη ήταν μισός γιατί η σειρά δεν πέτυχε. Είχε πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Νομίζω είχε πάρα πολλές αδυναμίες και μία από τις αδυναμίες ήταν και η αφήγηση. Το σενάριο έτσι όπως δομήθηκε και ένα κακό κάστινγκ. Και δεν αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη απαραίτητα. Ήταν και η περιφερειακή ηθοποίη. Εμείς ακούσαμε την μουσική από αυτή την σειρά που σκηνοθέτησε ο Γρηγόρης Καραντινάκης και ο Αντένα την διέκοψε πολύ νωρίς. Και στο τέλος, καθώς θα τελειώνουμε, θα ακούσουμε το τραγούδι που είχε επιλέξει ο Ζακ Μεναχέμ ως μουσικός επιμελητής της κλασικής μεταφοράς, αυτό που θεωρούμε εμείς κλασική μεταφορά, από τον Βασίλη Γεωργιάδη στα μέσα της δεκαετίας του 70, με πρωταγωνιστή τον Αλέκο Αλεξανδράκη και ένα πολύ μεγάλο πλούσιο, όπως λέμε, κάστ ηθοποιών, που νομίζω ότι ταυτίστηκε με την εικόνα που είχαμε διαβάζοντας το βιβλίο Γιούνκερμαν. Αλλά αφήνουμε αυτό το τραγούδι για το τέλος. Ο Καραγάτσης ευτύχησε σε κάποιες τηλεοπτικές μεταφορές, όπως ας πούμε στο 10, περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Η Πηγή Δημητρακοπούλου μετέφερε στην τηλεόραση το ημιτελές έργο του, έτσι, είχε αφήσει οδηγίες για το τέλος, αν θυμάμαι καλά, ότι αυτή η γειτονιά με τα τόσο διαφορετικά πρόσωπα που ζούσαν εκεί, είχε πάρα πολλούς χαρακτήρες. Δεν ξέρω αν εσείς βρήκατε το 10 εξίσου ενδιαφέρον, όπως νομίζω οι περισσότεροι και βλέποντας την τηλεοπτική.

0: γράφω με πολλές αναφορές σε αστέρες κινηματογραφικούς που αντιπροσωπεύουν το όνειρο. Είναι οι άνθρωποι αυτής της τοπογειτονιάς που εμπολής ονειρεύονται μέσα από τον κινηματογράφο. Μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 50. Και ευτύχησε και στην τηλεοπτική του μεταφορά, όπως είπατε. Ήταν μια εξαιρετική σειρά με σπουδαίους ηθοποιούς, με τον Δημήτρη Καταληφό, τη Ρένη Πιτακή και την Ράνια Οικονομίδου και πολλούς άλλους. Νομίζω ότι αν είχε ζήσει ο Καραγάτσης και είχε συνεχίσει στην κατεύθυνση που άνοιξε με το 10, θα είχαμε και μια διαφορετική πτυχή του έργου του. Ήταν δηλαδή, αν θέλετε, μια ένδειξη ότι και σε επίπεδο γραφής είχε αρχίσει να ανανεώνεται σημαντικά γράφοντας το 10. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγαινε για πολύ καιρό σε καθημερινή σχεδόν βάση στο λιμάνι του Πειραιά για να καταγράφει συμπεριφορές, για να βλέπει την ατμόσφαιρα, και νομίζω ότι την απέδωσε πάρα πολύ επιτυχημένα στο συγκεκριμένο βιβλίο. Δηλαδή είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Καραγάτση.
1: Με την εξαιρετική μουσική της Ελένης Καραίνδρου, την οποία ακούμε,

0: ένα διπλό άλμπουμ με πάρα πολλά μοτίβα και ήταν και πάρα πολλές οι σκηνές και πάρα πολλοί οι χαρακτήρες και όπως έλεγα και νωρίτερα ήταν μια σειρά που αγαπήθηκε πολύ το 10 και επρόκειτο να γυριστεί τη δεκαετία του 80. Μάλιστα το ρεπορτάζ μου τότε έλεγε ότι το σενάριο θα γράψει η Αλίκη Γεωργούλη, ζούσε τότε η Αλίκη Γεωργούλη και έγραφε εξαιρετικά και θα τη σκηνοθετούσε ο Γιάννης Διαμαντόπουλος. Αλλά δεν ευτύχησε αυτή η μεταφορά, όπως υπήρχαν κάποια σχέδια και για την τηλεοπτική μεταφορά της Μεγάλης Χήμερας, πάλι εκεί στη δεκαετία του 80 που επίσης δεν ευτύχησε, αλλά η Μεγάλη Χήμερα γυρίστηκε, ήταν και υπερπαραγωγή, πολύ πρόσφατα. Και την είδαμε πριν από μερικούς μήνες στην ΕΡΤ.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν ένα από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα της τηλεοπτικής σεζόν που περνά. Ανεξάρτητα από το εάν άρεσε ή δεν άρεσε, ήταν μια σειρά την οποία όλοι αναμέναμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όσοι αγαπούν τη λογοτεχνία, το περισσότερο ειδικό κοινό, αλλά και το ευρύτερο κοινό. Ήταν μια μεγάλη παραγωγή, πολύ φιλόδοξη, με μεγάλα ονόματα και γενικά πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ειδικά σε επίπεδο σκηνικών, κοστούμιών, φωτογραφίας, όλη η αισθητική νομίζω ήταν αρκετά υψηλού επίπεδου.
0: Και πολύ τολμηρές ερωτικές σκηνές.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Ο Καραγάτσης είχε τέτοιες περιγραφές και

0: κατηγορήθηκε γι' αυτό, όπως λέτε και στο βιβλίο σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Υπήρχαν τέτοιες σκηνές στο σύνολο της πεζογραφίας του Καραγάτση, και παρόλο που ήμουν παιδί στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν μεταδόθηκε η πρώτη εκδοχή της τηλεοπτικής διασκευής του μυθιστορήματος Γιούγκερμαν, θυμάμαι σαν τώρα να γίνονται συζητήσεις, να γράφουν οι εφημερίδες της εποχής ότι θα ήταν αδύνατον ακριβώς η ελληνική τηλεόραση εκείνης της περίοδου να αποδώσει τον έντονο ερωτισμό, τον έντονο σεξουαλισμό, θα έλεγα, που πηγάζει από τις σελίδες του συγκεκριμένου μυθιστορήματος. Ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό της καραγατσικής πεζογραφίας. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ έντονο όχι μόνο στη Μεγάλη Χήμερα, αλλά και στα δύο άλλα έργα της τριλογίας του εγκληματισμού κάτω από το Φίβο, δηλαδή και στο Συνταγματάρχη Λιάπκιν και στο Γιούγκερμαν και στη Μεγάλη Χήμερα. Οι τρεις βασικοί ήρωες έχουν μια αιμονή με το σεξουαλικό θέμα. Όλο αυτό ανάγεται στην παιδική.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Την υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα, ναι, πιο σύντομα.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι και μικρότερο βιβλίο. Mm-hmm. Ο Λιάπκιν ξεκίνησε ως νουβέλα όταν πρωτοεκδόθηκε το 1933 και αρκετά χρόνια αργότερα πρόσθεσε σκηνές, πρόσθεσε πολλά επεισόδια ο Καραγάτσης και έφτιαξε το μυθιστόρημα με την μορφή που γνωρίζουμε σήμερα.

0: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Εδώ στο στούντιο του Αθήνα 84 φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Θανάση Αγάθο. Είναι καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με πλούσιο ερευνητικό έργο όχι μόνο για τον Καραγάτση αλλά για πάρα πολλούς σημαντικούς συγγραφείς. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τον Καραγάτση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του «Ο Καραγάτσης του κινηματογράφου» από τις εκδόσεις «Εγώ καιρος». Αλλά βεβαίως φτάνουμε και στην τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση αγάπησε τον Καραγάτση. Έτσι δεν είναι?
1: Η τηλεόραση αγάπησε τον Καραγάτση. Ξέρετε, είναι πολύ παράξενο. Ενώ και στο βιβλίο αναφέρω αρκετές περιπτώσεις που δείχνουν ότι επηρεάστηκε από τον κινηματογράφο, στη γραφή του, στη θεματολογία του. Έγραψε, ξέρετε, ένα ολόκληρο μυθιστόρημα, καταπληκτικό, «Ο Θάνατος και ο Θόδωρος» το 1954. Καυστική σάτυρα της υποκρισίας της μεσοαστικής αθηναϊκής κοινωνίας της δεκαετίας του 50 με τον τρόπο του κινηματογραφικού σεναρίου. Δηλαδή είναι ένα έτοιμο κινηματογραφικό σενάριο και το δηλώνει και ο ίδιος. Έχει βάλει σαν υπότιτλο «Η λαροτραγωδία γραμμένη με τον τρόπο του κινηματογραφικού σεναρίου». Παρ' όλα αυτά, κανένα μυθιστόρημά του δεν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Έγραψε επίσης δύο σενάρια, τα οποία βρήκα στο αρχείο του Καραγάτση, που πολύ ευγενικά με άφησε να δω ο εγγονός του, ο Δημήτρης Στάρλοου, που έχει μεταφέρει και στο θέατρο έργα του παππού του.
0: Όπως τη Μεγάλη Χήμερα.
1: Όπως τη Μεγάλη Χήμερα, τον Κοτσάμπαση του Καστρόπυργου, τον Γιούγκερμαν. Και εκεί βρήκα δύο σενάρια γραμμένα από τον ίδιο τον Καραγάτση που σχολιάζω στο βιβλίο. Το Μπουρίνι, διασκευή σεναριακή του ομώνυμου διηγήματος, φαίνεται ότι το αγαπούσε πολύ αυτό το διήγημα, και τη Μαγδαληνή, ένα ημιτελές σενάριο που είναι ουσιαστικά η Μεγάλη Εβδομάδα του Πρεζάκη. Εν τούτης, κανένα από τα δύο δεν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, κανένα από τα δύο αυτά σενάρια του Καραγάτση δεν γυρίστηκε, και παρά τις συζητήσεις που έγιναν κατά καιρούς, κανένα μυθιστόρημα δεν μεταφέρθηκε στο σινεμά. Το δρόμο αυτό της μετάπλασης, της μετάβασης σε ένα ευρύτερο, λαϊκότερο κοινό, τον άνοιξε η τηλεόραση με το Γιούγκερμαν το 1976, και ακολούθησε ο Λιάπκιν το 1979, το μυθιστόρημα των Τεσσάρων το 1981, που βέβαια δεν είναι μόνο του Καραγάτση, είναι και του Βενέζη και του Τερζάκη και του Μυριβίλη, ένα από τα πρώτα έγχρωμα σίριαλ το 1981 σε σκηνοθεσία του Κωστή Ζώη. Το 1981, να πούμε ότι έγινε κατά το ίμιση μάλλον μία μεταφορά του Κίτρινου Φάκελου από τον Γιώργο Μιχαηλίδη, με σημαντικούς πρωταγωνιστές, τον Νικήτα Τσακύρογλου, τον Αντώνη Αντωνίου, την Καλογεροπούλου. Αλλά αυτή η σειρά συνέπεσε με την κυβερνητική αλλαγή του Οκτωβρίου του 1981 και την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία, που ήθελε να δώσει ένα καινούριο ύφος, ας το πούμε, στην τηλεοπτική μυθοπλασία. Θεωρήθηκε ενδεχομένως πολύ συντηρητικός ο Καραγάτσης, και παρά το γεγονός ότι το σενάριο και η σκηνοθεσία ήταν του Γιώργου Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν ένας σκηνοθέτης που αμέσως μετά έκανε τα Λαβρεωτικά, εκείνος ο Κίτρινος Φάκελος ουσιαστικά θαύτηκε. Γυρίστηκαν νομίζω 10 επεισόδια και δεν μεταδόθηκαν ποτέ.
0: Μπήκαν σε ένα φάκελο ή στο συρτάρι?
1: Μπήκαν σε ένα φάκελο ακριβώς κίτρινο, που έγινε ακόμη πιο κίτρινος με τα χρόνια. Υπάρχει όμως αυτό στο αρχείο της ΕΡΤ, και κάποιες σκηνές της σειράς μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον αν η ΕΡΤ έκανε μια αποκατάσταση ψηφιακή αυτού του υλικού και το μετέδιδε κάποια στιγμή για λόγους αρχιακούς.
0: Και ήταν τα πρώτα σίριαλ του Αντένα. Όταν ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση, έκανε μια μεγάλη επένδυση στην μυθοπλασία, προσπαθώντας να μεταφέρει σημαντικά μυθιστορήματα, και ένα από αυτά ήταν ο Κίτρινος Φάκελος.
1: Ναι,
0: είδαμε,
1: ναι.
0: Το 1991, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το 1991, με τον Γιώργο Κιμούλη και την Καριοφιλιά Καραμπέτη.
0: Έπαιζε και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος.
1: Και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, φυσικά. Και η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, και είχε μεγάλη επιτυχία. Ήταν σειρά του Κουτσομίτη. Ο Κουτσομίτης, που ήδη είχε κάνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες απόπειρες λογοτεχνικών διασκευών στην κρατική τηλεόραση, με τον Κίτρινο Φάκελο πέρασε πια και στην ιδιωτική.

0: και ακολούθησαν μετά πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές τις οποίες υπέγραψε ο Κουτσομίτης.
1: Ναι, βέβαια. Φυσικά το «Η αγάπη άργησε μια μέρα», «Η πρόβα νηφικού», «Τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά», «Τα παιδιά της Νιώδης» και άλλα.
0: «Η εκτέλεση».
1: «Η εκτέλεση», βέβαια, του Φρέντι Γερμανού. Αλλά ο Καραγάτσης είχε ακόμη μια μεταφορά στα χρόνια ακόμη της κρατικής τηλεόρασης. Έγινε μια ενδιαφέρουσα μίνι σειρά, το «Μπουρίνι», το 87. Αυτό είναι ένα κείμενο που το αγάπησε πολύ ο Καραγάτσης. Έδωσε μια πρώτη μορφή του το 1935 και το ξαναδούλεψε. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες εκδοχές του διηγήματος όπου κάθε φορά προσέθεται νέα στοιχεία. Και όταν έκανα την δουλειά, την έρευνα για το βιβλίο, βρήκα ότι στο κινηματογραφικό σενάριο είχε δώσει πολλά καινούρια στοιχεία, είχε προσθέσει πολλά καινούρια στοιχεία, πολλούς χαρακτήρες που δεν υπήρχαν στο διήγημα.
0: Αυτό ήταν μία μίνι τηλεοπτική σειρά γυρισμένη σε φιλμ. Τη μουσική, μάλιστα, την οποία ακούμε, έγραψε ο Διονύσης Τσακνής. Πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Βόγκλης.
1: Ο Γιάννης Βόγκλης, η Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου, η Τατιάνα Παπαμόσχου και ο Διονύσης. News.

0: κυρία Γάθε, μιλήσαμε για τον Καραγάτση στον κινηματογράφο, μιλήσαμε πολύ περισσότερο για τον Καραγάτση στην τηλεόραση και τις τηλεοπτικές μεταφορές έργων του, αλλά ήθελα να μας πείτε λίγο για τον Καραγάτση και το θέατρο, τη σχέση του με το θέατρο.
1: Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του, όχι πάρα πολύ γνωστή. Ο Καραγάτσης έγραψε αρκετά θεατρικά έργα και δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο θεατρικά του έργα που ανέβηκαν στις αθηναϊκές σκηνές τα έγραψε την ίδια περίπου περίοδο που έγραψε και το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία «Καταδρομή», δηλαδή μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 40. Είναι σε μια φάση αναζητήσεων. Προσπαθεί δηλαδή να πειραματιστεί και στον κινηματογράφο και στο θέατρο κτλ.
0: Και είναι τριαντάρης εκείνη την περίοδο, είναι νέος.
1: Είναι λίγο παραπάνω, ναι, είναι 35, 36, 37. Είναι νέος, αλλά αυτό φαίνεται και από τα θεωρητικά του κείμενα, ότι θεωρεί συγκοινωνούν τα δοχεία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία. Θεωρεί ότι ο κινηματογράφος είναι ίσως πιο κοντά στην πεζογραφία σαν αφήγηση από ότι το θέατρο στον κινηματογράφο. Όπως και να έχει, το 1946 ανεβαίνει το Μπαρ Ελδοράδο και το 1948 το Κάρμεν η Χιτάνα, μια διασκευή δηλαδή της γνωστής ιστορίας της Κάρμεν. Και στο αρχείο του υπάρχουν ακόμη 12 θεατρικά έργα. Τα είχε εντοπίσει ο συνάδελφος ο Ιωσήφο Βιβιλάκης πριν από αρκετά χρόνια. Κάποια από αυτά έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Ο Μέγας Κρητής για παράδειγμα, η Οργή, τα όνειρα μπροστά στο θάνατο, τα Χταποδάκια που είναι μια διασκευή του ομώνυμου διηγηματός του και υπάρχει και μια θεατρική διασκευή του Κίτρινου Φακέλου στο αρχείο. Αυτά όμως δεν ανέβηκαν ποτέ. Ενδεχομένως, εάν τα δύο έργα που ανέβηκαν τη δεκαετία του 40 είχαν τύχει πιο ευνοϊκής υποδοχής από τη θεατρική κριτική, να ασχολούνταν λίγο πιο ενεργά με το θέατρο. Ωστόσο, ασχολήθηκε πάρα πολύ έντονα με τη θεατρική κριτική. Το διάστημα από το 46 ως το 60 που πέθανε, έγραφε σταθερά στη Βραδινή, στην εφημερίδα Βραδινή, κάθε εβδομάδα σχεδόν μία ή δύο θεατρικές κριτικές. Το σώμα αυτών των θεατρικών κριτικών συγκεντρώθηκε από τον συνάδελφο τον Ιωσήφ Βιβιλάκη και κυκλοφόρησε από την Εστία στα τέλη της δεκαετίας του 90. Και είναι ένα πολύ πολύτιμο σώμα θεατρικών κριτικών, γιατί βλέπει κανείς όλη τη θεατρική δραστηριότητα μιας 15ετίας, πάρα πολύ κομβικής στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, από το 46 ως το 60. Βλέπει τα γούστα του Καραγάτση, τις πολύ σημαντικές θεατρικές του γνώσεις, την άποψή του για ζητήματα σκηνοθεσίας, σκηνογραφίας, υποκριτικής. Ξεχωρίζει, ας πούμε, κάποιους ηθοποιούς νέους οι οποίοι τότε πρωτοεμφανίζονται και βλέπει ότι θα κάνουν μεγάλη καριέρα. Τις κριτικές αυτές επίσης, τις θεατρικές, υπάρχουν αρκετές αναφορές στον κινηματογράφο. Πιστεύει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος τροφοδοτεί και το θέατρο με θέματα, με υποθέσεις. Βρίσκει ότι κάποια έργα, για παράδειγμα θεατρικά που ανεβαίνουν ελληνικά, μιμούνται κατά κάποιο τρόπο τις αμερικανικές ταινίες. Ήδη από τότε, από τη δεκαετία του 40, στις θεατρικές του κριτικές βλέπει ότι ο αμερικανικός κινηματογράφος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχει το στοιχείο της παγκοσμιοποίησης, ότι εξακτηνώνεται παντού και επηρεάζει και το θέατρο και τη θεατρική γραφή και τη θεατρική θεματική κλπ. Στις θεατρικές κριτικές θα έλεγα ότι ασχολείται και με τους κλασικούς. Δηλαδή κρίνει παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών, παραστάσεις έργων του Σέξπιρ, του Ίψεν, του Μολιέρου, του Γκόγκολ, αλλά βλέπει και σύγχρονα έργα και Τένεσι Βίλιαμς και Ιάκωβο Καμπανέλη και τις ελληνικές κομμωδίες της εποχής. Είναι δηλαδή ένας πολύ ενημερωμένος κριτικός, χωρίς ετικέτες, χωρίς κάποια προκατάληψη, κάποια αίσθηση ότι το κλασικό θέατρο είναι πάντοτε ανώτερο από το πιο ελαφρό θέατρο κλπ. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι πάντα στις κριτικές του υπάρχουν πολύ έξυπνα, πολύ θα έλεγα ευφυή σχόλια για τους υποκριτικούς κώδικες, για το τι πρέπει να προσέξει ένας σκηνοθέτης, ένας ηθοποιός. Δεν χαρίζεται σε κανέναν, ήταν αρκετά αυστηρός και δίκαιος ως θεατρικός κριτικός. Και βέβαια, αν μιλάμε για τον Καραγάτση και το θέατρο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις πολύ επιτυχημένες θεατρικές μεταφορές των έργων του που έκανε ο εγγονός του, Δημήτρης Στάρλοου, τα τελευταία 12-13 περίπου χρόνια. Έχει μεταφέρει τη Μεγάλη Χήμερα, τον Γιούγκερμαν, τον Κοτσάμπαση του Καστρόπυργου. Έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και πάρα πολύ επιτυχημένα, νομίζω, πάνω στη θεατρική μετάπλαση της πεζογραφίας του Καραγάτση.
0: Θα ακούσουμε λίγο από τη Μεγάλη Χήμερα. Την μουσική για αυτή την παράσταση έγραψε η Κατερίνα Πολέμη.

0: Καραγάτσης ήταν πολυγραφότατος. Έγραφε σταμάτητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έγραφε συνεχώς από τα 20 του χρόνια, από το 1927 ως το 1960. Ήδη το 1927 έγραψε ένα πολύ όμορφο δίηγμα, την κυρία Νίτσα. Είναι μια πολύ, θα έλεγα, τρυφερή ιστορία της πλατωνικής αγάπης που νιώθει ένα μικρό αγόρι για την όμορφη νεαρή δασκάλα του. Ένα κείμενο που το υπέβαλε στο διαγωνισμό της Νέας Εστίας, κέρδισε τον έπαινο του περιοδικού, αλλά και τα ενθαρρυντικά σχόλια του Γρηγορίου Ξενόπουλου, ο οποίος είδε ότι στο νεαρό αυτό συγγραφέα, ήταν δεν ήταν 20 χρόνων, υπήρχε και χιούμορ και, θα έλεγα, διάθεση φιλοσοφική. Από τότε δεν σταμάτησε να γράφει. Ο Καραγάτσης μέχρι το 60 έγραφε ακατάπαυστα, έγραφε μυθιστορήματα, έγραφε νουβέλες, έγραφε διηγήματα, έγραψε θεατρικά έργα όπως είδαμε.
0: Έγραφε κριτικές.
1: Έγραψε κριτικές, έγραψε χρονογραφήματα επίσης, επιφυλίδες. Συνεργάστηκε με διάφορες εφημερίδες, με την Πρωία, τη Βραδινή, και πάντοτε θα έλεγα ότι τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής, έτσι, του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
0: Κυρία Αγάθη, σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε να μας πείτε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα για τον Μη Καραγάτση. Πολύ περισσότερα φυσικά θα βρούνε οι ακροατές στο βιβλίο σας, ο Καραγάτσης του κινηματογράφου, αλλά δεν αναφέρεστε μόνο στον κινηματογράφο, αναφέρεστε στη ζωή του και το έργο του γενικότερα. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες από τις εκδόσεις Εγώκερος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας πρόκληση και την πολύ ωραία συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
8: Δελτίο καιρού.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
4: k24.gr. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις. Χωρίς κάρτα. Χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία. Όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
13: Θες.
8: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
14: Αθήνα 984.

0: Ούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μισή. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπρόσιος.

0: se voit. Mon cœur se
1: sent, les yeux, ah, ça se voit.
0: Mon cœur se sent, j'ai des feux dans la voix. Le but suivant, c'est quand je pense à toi.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Σύμβος Επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 84.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
0: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο.

0: τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Γιάννη,
2: έλα!
1: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
2: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
3: Ναι.
1: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
3: Τα πάντα.
1: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Μία συμφωνία δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στο Λίβανο. Ο Κώστας Ράπτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για όλες τις νεότερες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για το Λίβανο. Αυτό και θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου θα συζητηθούν επίσης. Όλα αυτά ενώ το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ μετέδωσε, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά βάσει της απόφασης που έλαβε χθες το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβίασε τον πρώτο όρο της εκεχηρίας που συμφωνήθηκε μόλις προχθές ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες στο Λίβανο. Την ίδια στιγμή, από το ίδιο το Ιράν, ο πρόεδρος της χώρας, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών ότι το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομική βόμβα, αλλά επιμένει στο κυριαρχικό δικαίωμά του να συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου. Δεν είναι κάτι καινούργιο και μπορούμε επίσης να δηλώσουμε γραπτός ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να κατασκευάσουμε τη βόμβα, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Ωστόσο, δεν θα παρνηθούμε το δικαίωμά μας στον εμπλουτισμό, όπως πρόσθεσε. Οι συνομιλίες στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας έχουν ως επικεφαλής από μεν αμερικανικής πλευράς τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, από δε ιρανικής πλευράς τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, ο οποίος συνοδεύεται και από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Η πρώτη φορά που θα συναντηθούν απευθείας οι δύο αυτές πλευρές θα είναι, όπως έχει προγραμματιστεί, το απόγευμα, σε σχήμα τετραμερές, με την παρουσία και των εκπροσώπων του Κατάρ και του Πακιστάν που μεσολαβούν. Μάλιστα, το Πακιστάν θα εκπροσωπείται από τον πρωθυπουργό του Σεχμπάζ Σαρίφ και τον πραγματικό ισχυρό άνδρα της χώρας, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ. Το Ιράν θα πραγματοποιήσει προηγουμένως συναντήσεις με τους μεσολαβητές και προσθέτει ότι η συνάντηση η σημερινή στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας αποτελεί συνέχεια της εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτήν την εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε κοινότητα του Ανατολικού Λιβάνου στήχησαν στη ζωή σε 5 ανθρώπους χθες, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού και μιας γυναίκας, ενώ 2 Παλαιστίνοι πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Τύρου στον Νότο, όπως ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, στην Λωρίδα της Γάζας, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε τον Χουσέιν Κάντρα και τον Μοχάμεντ Θάρα, επιχειρησιακά στελέχη στις στρατιωτικές πτέρυγες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, αντιστοίχως που συνδέονταν με μεγάλο δίκτυο χρηματοδότησης. Οι ιατρικές πηγές στη Λωρίδα της Γάζας ανέφεραν χθες ότι 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους δημοσιογράφος και εικονολήπτης του δικτύου Αλ Τζαζίρα, καθώς και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ, πάντα στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, η οποία υποτίθεται πως εφαρμόζεται στον Παλαιστινιακό φύλακα από την 10η Οκτωβρίου, αν και από τότε μέχρι σήμερα τουλάχιστον 1012 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Λεπτομέρεια. ο Αχμεντ Ουίσα που έχασε την ζωή του στο χθεσινό αυτό πλήγμα, ναι, ήταν ο 12ος εργαζόμενος του δικτύου Αλ Τζαζίρα που έχει δολοφονηθεί από το ξέσπασμα του πολέμου του 2023 και ήταν αδελφός του Μοχάμεντ Ουίσα, ανταποκριτή του ίδιου δικτύου που σκοτώθηκε επίσης τον Απρίλιο από πλήγμα Ισραηλινού ντρόουν.
3: Μάλιστα, φοβερό. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα Ραπτή. Μικρό χαρακτήρισε ο νομικός διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών Ιωάννης Παπαφλωράτος στο διάστημα των 60 ημερών που ορίζει το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ για να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε μια οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, ο κ. Παπαφλωράτος σημείωσε τη σκληρή διαπραγματευτική στάση της Τεχεράνης, καθώς οι ΗΠΑ δεν μιλούν πλέον ούτε για ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, ούτε για το βαλιστικό του πρόγραμμα.
5: Δεν μιλάει καμία συμφωνία. Μιλάει για ένα μνημόνιο κατανόησης, στο οποίο οι Ιρανοί πέρασαν τις περισσότερες εκ των θέσεών τους, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα, τώρα ξεκινάει ένα διάστημα 2 μηνών, 60 ημερών, στο οποίο θα συζητηθούν τα σοβαρά ζητήματα, το εξής ένα δηλαδή, τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν μιλάμε ούτε για το βαλιστικό πρόγραμμα, διακηρυγμένο στόχος των Αμερικανών από την αρχή της επιχείρησης επικοινωνία, ούτε φυσικά για ανατροπή του καθεστώτος. Αν υπολογίσει κανείς ότι απαιτήθηκαν 2 με 2,5 χρόνια για να υπογραφεί η προηγούμενη συμφωνία, η οποία δεν τήρηκε, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, τότε νομίζω ότι το διάστημα των 60 ημερών είναι πάρα πολύ λίγο για να επιτευχθεί κάθε συμφωνία. Αυτή είναι η γενικότερη εκτίμηση. Κανείς φυσικά δεν μπορεί να αποκλείσει το παραμικρό, γιατί αφενός ο κ. Τραμπ είναι απρόβλεπτος και έχει και εκλογές μπροστά του. Αφετέρου έχουν αποδείξει οι Ιρανοί ότι ξέρουν πώς να τον αντιμετωπίζουν, πώς να τον χειρίζονται. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, αν θέλετε, για τους Αμερικανούς και το βλέπουμε πλέον συνεχώς σε αναλύσεις, ότι φοβούνται ήδη τον πρόεδρό του. Δεν ξέρουν σε μια διαπραγμάτευση πώς θα συμπεριφερθεί. Καταλαβαίνουν όλοι ότι ο κ. Τραμπ θέλει να κλείσει το θέμα και δείτε ταχύτερο δυνατόν τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τρομερές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Αμερικής, ακόμα και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ότι αυτό απέχει παρασάγκας από την ολοκληρωτική νίκη την οποία μας υποσχόταν. Και η συνέντευξη που έδωσε προχθές, την οποία έκανε λόγο για παράδοση ανεφόρου του Ιράν, δεν νομίζω ότι έπεισε κανέναν.
3: Στο οικονομικό πλήγμα λόγω του πετρελαίου που υφίστανται και οι δύο πλευρές, απέδωσε τελικά την έναρξη των διαπραγματεύσεων ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντιο Χαράλαμπος Παπασωτηρίου. Μιλώντας νωρίτερα στον Αθήνα 84 και τον Δημήτρη Τζιβελέκη, ο κ. Παπασωτηρίου εξήγησε ότι η ενδιάμεση συμφωνία που έχει επιτευχθεί είναι ευνοϊκότερη για το Ιράν παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις Τραμπ, οι οποίες απευθύνονται στο εσωτερικό του ακροατήριο.
6: Και οι δύο πλευρές είχαν αυτή την πίεση που αφορεί στην οικονομία, αλλά προφανώς για τον Τραμπ ήταν πιο επίγον, ενώ το Ιράν ήταν πιο διατεθειμένο να υποστεί μεγάλο κόστος χάρη της επιβίωσης του καθεστώτος, και άρα η διάμεση συμφωνία που έγινε, που είναι διάμεση, το τονίζουμε,
7: ναι, ναι,
6: ήταν πολύ ευνοϊκή για το Ιράν. Φάνηκε ότι το Ιράν τελικά έχει το πάνω χέρι όσον αφορά τις παραστάσεις του τι διακυβεύεται και πόσο επίγον είναι να γίνει μια συμφωνία. Έχουμε μόνο μια προσωρινή παύση και το θέμα είναι ότι έχουν δεσμευτεί οι ΗΠΑ να πάρουν μια σειρά από βήματα οικονομικής φύσης, και αν κάνουν αυτά τα βήματα πριν υπάρξει μια συμφωνία, χάνουν το μοχλό πίεσης. Εάν ξεπαγώσουν τα κονδύλια που έχουν παγώσει, που είναι μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια, και δημιουργηθεί και το κονδύλιο των 300 δις, κυρίως από χώρες αραβικές του περσικού κόλπου, για την ανασυγκρότηση του Ιράν, μετά τι μοχλοποίησης έχουν οι ΗΠΑ. Εντάξει, αυτό που έχει αλλάξει τώρα με αυτόν τον πόνο είναι ότι οι αραβικές χώρες του κόλπου δεν εμπιστεύονται πια την ασφάλειά τους στις ΗΠΑ και αναγκάζονται να βρουν κάποιο modus vivendi, κάποιο τρόπο συμβίωσης στον κόλπο με το Ιράν. Άρα κερδισμένο είναι το Ιράν ως γεωπολιτικός παίκτης. Ενώ παλιότερα ήθελαν πόλεμο ΗΠΑ με Ιράν για να αποδυναμωθεί αποφασιστικά το Ιράν, τελικά δεν της βγήκε όπως νόμιζαν.
3: Να αλλάξουμε θέμα. Τραγική κατάληξη είχαμε στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Τελικά τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος από τα Σκόπια, ο οποίος νοικιάζει το σπίτι της. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ναι, λύθηκε αυτό το μυστήριο της εξαφάνισης της άτυχης γυναίκας, που όπως αποδείχθηκε πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Η άτυχη γυναίκα δολοφονήθηκε από το 44χρονο στον οποίο νίκιαζε το σπίτι όπου διέμενε. Μετά από ολόνυχτια κατάθεση, για άλλη μια μέρα, θα λέγαμε, Ελένη. Τελικά, ναι, ο 44χρονος εκεί που κρατούσε σκληρή στάση και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της γυναίκας και μάλιστα κατηγορώντας άλλους γι' αυτό, ναι, ομολόγησε την πράξη του και μάλιστα το πιο βασικό υπέδειξε το σημείο που είχε θάψει τη σωρό της άτυχης γυναίκας σε μια απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι όπου έγινε και το έγκλημα, σε ένα οικόπεδο το οποίο, σαν χωράφι το οποίο είχε αγοράσει, ήταν ιδιοκτησία του, και εκεί βρέθηκε θαμένη άτυχη γυναίκα. Γύρω σε 7 η ώρα τα ξημερώματα, από ό,τι μαθαίνουμε, πήγαν εκεί τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ο διευθυντής εκεί της ασφάλειας Χανίων, και βρήκαν το σημείο που ήταν φρεσκοσκαμένο και παρουσία και ιατροδικαστή. Εντοπίστηκε η σωρός, ήταν τυλιγμένη στις σακούλες. Από την πρώτη εικόνα που έχουμε, Ελένη, και αυτό που διαπίστωσε ο ιατροδικαστής είναι ότι η άτυχη γυναίκα έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο θώρακα και ένα χτύπημα από κάποιο μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι. Τώρα, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται το 43χρονος, η γυναίκα έχει πάει εκείνη την ημέρα 30 του Μαΐου στο σπίτι του, όπως έκανε μια φορά το μήνα, προκειμένου να ελέγξει το σπίτι. Ξεκίνησε, του έκανε παρατηρήσεις και προκάλεσε ένταση, όπως ισχυρίζεται, επειδή εντόπισε κάποιες φθορές μέσα στο σπίτι. Ξεκίνησε, όπως είπε, έντονος καυγάς και πάνω στον καυγά χτύπησε με ένα μαχαίρι. Στη συνέχεια την έβαλε στο μικρό βάθι, ένα από τα τρία οχήματα που είχε, σε ένα επαγγελματικό βανάκι, και εκεί τη μετέφερε σε αυτό το ερημικό σημείο στο χωράφι του και την έθαψε. Η αστυνομία ακούει με επιφύλαξη, θα λέγαμε, τον ισχυρισμό για τα αίτια του καυγά και δεν αποκλεί το ενδεχόμενο αυτό του ερωτικού κινήτρου όσον αφορά την επίθεση που δέχτηκε η άτυχη γυναίκα. Να πούμε, λένε ότι τις τελευταίες μέρες ο κλοιός γύρω από το 43χρονο είχε στενέψει πολύ. Η αστυνομία είχε βρει όλα εκείνα τα στοιχεία που τον
3: είχε βρεθεί και αίμα,
8: στο βασικό ύπνο ακριβώς. Αρχικά είχε βρεθεί αυτά τα ίχνη αίματος. Παρά το γεγονός ότι είχε καθαρίσει επιμελώς το σπίτι ο 43χρονος, το κλιμάκιο από τα κλιματολογικά εργαστήρια, Ελένη, με ειδικές τεχνικές και επιστημονικά όπλα που έχει, κατάφερε να εντοπίσει αυτά τα ίχνη αίματος, ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκαν στην άτυχη γυναίκα και το πιο σημαντικό είναι ότι ταυτοποιήθηκε ένα πολύ μικρό ίχνος αίματος και στο βαν του 43χρονου, που ταυτοποιήθηκε επίσης ότι ήταν της γυναίκας, και εκεί κατάλαβε η αστυνομία ακριβώς τι είχε γίνει, δηλαδή ότι το έγκλημα είχε γίνει μέσα στο σπίτι και ο δράστης το είχε μεταφέρει με το αυτοκίνητό του προκειμένου να το εξαφανίσει. Έτσι μπαίνει τέλος αυτό το μυστήριο, Ελένη. Από την αρχή η αστυνομία, από τις πρώτες μέρες που έγινε η δήλωση εξαφάνισης άτυχης γυναίκας, κατάλαβε ότι δεν πρόκειται για μια απλή εξαφάνιση αλλά για εγκληματική ενέργεια, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε, αποκλείοντας αρχικά τους όποιους ύποπτους τους είχε συναντήσει για τελευταία φορά η γυναίκα, και είχε επικεντρωθεί στον 43χρονο και ακολούθησε τις τεχνικές αυτές που ακολουθεί η αστυνομία, Ελένη, σε αυτές τις περιπτώσεις. Τον άφησε προκειμένου να αποπέσει σε λάθη, τα οποία έκανε ο 43χρονος και σε αντιφάσεις. Και το πιο βασικό που έκανε, το λάθος, είναι ότι εξαφανίστηκε προχθές. Προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του όταν τον αναζήτησε η αστυνομία για να καταθέσει για τρίτη-τέταρτη φορά. Και μάλιστα είχε αφήσει το κινητό του ανοιχτό μέσα στο αυτοκίνητο
3: για να παραπλανήσει
8: τις αρχές για το που κινείται. Παρ' όλα αυτά η αστυνομία είχε περίπου την εικόνα που κινείται, του έκανε ένα μπλόκο και τον εντόπισε το βράδυ προχθές. Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών, γιατί από τις έρευνες που έκανε η αστυνομία εντόπισε και ένα κομμάτι του χωραφιού του που είχε φυτέψει δεντρίλια κάναβης, και γι' αυτό το λόγο εχθές οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για το νόμο περί ναρκωτικών. Την νύχτα ακολούθησε άλλη μια εξέτασή του, ολονύχτια. Έσπασε, από ό,τι φαίνεται. Η αστυνομία είχε όλα τα στοιχεία που τον επιβάρυναν. Δεν αποκλείεται, Ελένη, να είχε και βιντεοληπτικό υλικό από τις κινήσεις του, το οποίο δεν γνωρίζουμε, και έτσι δεν είχε άλλα περιθώρια ο 44χρονος παρά να ομολογήσει την πράξη του, το έγκλημα αυτό, και να βάλει τέλος σε αυτή την τόσο τραγική υπόθεση.
3: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Για ένα κύκλο βίας από τον οποίο πολλές γυναίκες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν, μίλησε η δικηγόρος Ευαγγελία Δαφνή, συνεργάτης στη WIN Ελλάς Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών, αναφερόμενη στα πολλαπλά κρούσματα έμφυλης βίας που καταγράφονται και μπορεί να φτάσουν ως γυναικοκτονία. Μιλώντας στον Αθήνα 1984 και τον Γιάννη Θεοδόση, η κυρία Δαφνή τόνισε ότι υπάρχουν πλέον όλα τα νομικά και θεσμικά εργαλεία ώστε η γυναίκα να ξεφύγει από χειριστικές, ενδοοικογενειακές και κοινωνικές συμπεριφορές.
7: Πρέπει όλες αυτές οι γυναίκες οι οποίες βιώνουν. Υπάρχει ένας κύκλος βίας, έτσι τον ονομάζουν οι ψυχολόγοι. Ωστόσο η γυναίκα δεν βρίσκει τη δύναμη να φύγει από αυτόν τον κύκλο βίας και όλα αυτά τα συναισθήματα που βιώνει όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση είναι φόβος, είναι ανασφάλεια. Πολλές φορές νομίζω ότι δεν έχει τον τρόπο να βγει, ότι δεν υπάρχει υποστήριξη. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό όποιος από τον περίγυρο γνωρίζει ή έχει αντιληφθεί το οτιδήποτε να βοηθά εκείνη τη γυναίκα να πάρει τη ζωή στα χέρια της και να αποφασίσει να φύγει από μια τέτοια κατάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε ένα νομικό οπλοστάσιο το οποίο μας προσφέρει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε για να φύγουμε από μια τέτοια κατάσταση. Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες η οποία έχει κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε τον ειδικό ποινικό νόμο, το 3500, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, ο οποίος ουσιαστικά προβλέπει τα διαφορετικά ιδιαίτερα εγκλήματα, στο πούμε έτσι, τα οποία τελούνται μεταξύ των μελών της οικογένειας. Βλέπουμε συστηματικά να γίνεται μια προσπάθεια ποινών. Ουσιαστικά με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις που έχουν γίνει έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές γύρω από αυτά τα εγκλήματα.
3: Σε πολιτική επικαιρότητα δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις για την ακρίβεια, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του και εκτιμά ότι η πλατφόρμα του Πόσο Κάνει θα βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στο νέο πρόγραμμα του ανακαίνιση κατοικίας αλλά και στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Κατσίγιαννης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Στα έργα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει, τις δράσεις για τη στέγαση, την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών, την πρόληψη των πυρκαγιών και τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεχωριστή αναφορά, όπως ανέφερες και εσύ, κάνει ο Πρωθυπουργός στη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τονίζοντας ότι ήρθε για να μείνει, ενώ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, παρουσιάζει και τη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, μέσω της οποίας προβλέπεται, όπως επισημαίνει, επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Τώρα, ειδική αναφορά κάνει και στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου, και καθώς και στις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την οποία ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Επίσης, κλείνει και με μια προσωπική σκέψη για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα του πατέρα σε αυτήν την ανάρτησή του. Από όλες τις ιδιότητες που έχω στη ζωή μου, αναφέρει, εκείνη του πατέρα είναι από τις πιο σημαντικές και τις πιο καθοριστικές. Και ως πατέρας αλλά και ως γιος, ξέρω καλά πόσο βαθύ είναι αυτό το αποτύπωμα. Είναι ένας ρόλος, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γεμάτος ευθύνη, αλλά και μεγαλύτερη χαρά. Να είσαι εκεί στήριγμα στα εύκολα και στα δύσκολα και να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν και να τραβούν το δικό τους δρόμο. Επισημαίνει και εύχεται χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες.
3: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Κατσίγιαννη. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, τονίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, και σημειώνει: η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για την οποία επιχαίρει ο Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από το μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι ένα πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού και διαστρέβλωση της πραγματικότητας, σχολιάζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Η ώρα της κρίσης για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων ψηφοφόρων του απόδημου ελληνισμού που είχε γίνει πριν από τις ευρωεκλογές του 24 πλησιάζει. Αύριο το πρωί οι δικαστές θα ανακοινώσουν την τιμιγορία τους για τους 4 κατηγορούμενους που κάθονται στο εδόλιο. Ήδη η εισαγγελέας έχει ζητήσει την ενοχή της πρώην ευρωβουλευτή Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και των συγκατηγορούμενών της κατά περίπτωση. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα για όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αύριο λοιπόν στις 10 το πρωί, Ελένη, η πρόεδρος του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας, αφού άκουσε μαζί με τους συναδέλφους τους, μαζί με τους συναδέλφους της, όλους τους μάρτυρες που εξετάστηκαν στη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας, άκουσαν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, δηλαδή της πρώην Ευρωβουλευτού Άννας Μισέλλας Μακοπούλου και των τριών συγκατηγορουμένων τους, και βεβαίως τις αγορεύσεις των δικηγόρων, θα ανακοινώσουν την απόφασή τους. Να σου πω ότι η εισαγγελέα της έδρας έχει ήδη, όπως είπε, ζητήσει και εσύ, την ενοχή όλων των κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, η εισαγγελική λειτουργός έχει ζητήσει την ενοχή της Άννας Μισέλλας Μακοπούλου και του κυρίου Σταυριανζάκη και για τις δύο πράξεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, δηλαδή για την διαρροή, για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και την παραβίαση του υπηρεσιακού απορρίτου, επισημένοντας ότι κατά την κρίση της, αξιολογώντας τα στοιχεία, γνώριζαν πολύ καλά τι έκανε. Σε ό,τι αφορά τους άλλους δύο κατηγορούμενους, έχει εισηγηθεί να κηρυχθούν ένοχοι μόνο για την παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, εξηγώντας ότι θα πρέπει να αγωθούν για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου. Κατά την εισαγγελική λειτουργό, όσα προέβαλαν ως υπερασπιστικούς ισχυρισμούς οι κατηγορούμενοι ότι δεν γνώριζαν τι περιείχε το επίμαχο ηλεκτρονικό αρχείο, δεν ευσταθούν, αφού από τον τίτλο και μόνο προέκυπτε το περιεχόμενό του. Να σου πω τέλος ότι εκτός από την απόφαση αυτή που αναμένεται αύριο, απόδειμοι ψηφοφόροι έχουν ήδη προσφύγει τόσο στα αστικά δικαστήρια όσο και στα διοικητικά, όπου αναμένονται επίσης με ενδιαφέρον οι αποφάσεις, ενώ και η αυριανή απόφαση του ποινικού δικαστηρίου αναμένεται επίσης με ενδιαφέρον, όχι μόνο από τους ίδιους τους κατηγορούμενους, αλλά και από εκείνους που προσέφηγαν στη δικαιοσύνη, καθώς, όπως έχουμε αναφέρει ξανά, είναι μία ακόμα υπόθεση ποινική μεν, που καθώς κατέληξε στις αίθουσες των δικαστηρίων της Ελπίδας, που έχει όμως και πολιτικό αντίκτυπο.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Μουστάκα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων και συγκεκριμένα την 5η, 25 του μηνός, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας. Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης, μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδό, συμβούλευσε τους υποψήφιους να πάψουν να ασχολούνται με την ψυχοφθόρα διαδικασία του πόσο έγραψα και να επικεντρωθούν στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και την επιλογή των σχολών που θα κάνουν.
11: Οι βάσεις δεν μπορούν να είναι ποτέ κριτήριο επιλογής. Ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής? Τρία είναι και είναι με τη σειρά που σας τα λέω. Θέλω, μπορώ, επάγγελμα. Θέλω σημαίνει, μ' αρέσει να σπουδάσω αυτό το αντικείμενο, μ' αρέσει να το διαβάζω, να ασχολούμαι με αυτά τα μαθήματα που έχει ο οδηγός σπουδών του τμήματος. Άρα πρέπει να κοιτάξω πολύ καλά τι μαθήματα θα διδαχθώ μέσα στο πανεπιστήμιο. Το δεύτερο είναι μπορώ. Δηλαδή έχω τις δυνατότητες να ανταποκριθώ στα μαθήματα του οδηγού σπουδών. Και τρίτο είναι το επάγγελμα. Είναι τρίτο το επάγγελμα και όχι πρώτο που θα περίμενε κάποιος. Γιατί όλοι θέλουν να σπουδάσουν για να βρουν δουλειά αξιοπρεπή και με καλό μισθό. Είναι όμως τρίτο γιατί ο κόσμος μας αλλάζει τόσο γρήγορα και τα επαγγέλματα αλλάζουν τόσο γρήγορα που δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη, καμία εκτίμηση και δεν ξέρουμε πώς αυτή η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τον κόσμο μας. Να ξέρουν τα παιδιά ότι οι βαθμοί που θα δουν θα είναι πιο χαμηλοί από αυτούς που περιμένουν. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και συμβαίνει σε όλους, διότι μια λεπτομέρεια ξέχασαν από εδώ, μια άλλη σαφή διατύπωση είχαν, η οποία τους στέρισε κάποια μόρια. Συμβαίνει σε όλους.
3: Καθησυχαστική εμφανίστηκε η υδροβιολόγος Αναστασία Μίλιου, διευθύντρια έρευνα του Ινστιτούτου Θαλάσσης Προστασίας Αρχιπέλαγος, σχετικά με την ανησυχία που έχει προκαλέσει η παρουσία λαγοκέφαλων σε ελληνικές θάλασσες. Όπως σημείωσε η κυρία Μίλιου, μιλώντας στον Αθήνα 94 και την Δέσποινα Μπαρδάκου, πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν πεταΐζουμε τα ψάρια, δεν τα προσελκύουμε και βέβαια δεν τα χαϊδεύουμε.
12: Προφανώς όταν αλλάξουμε τη συμπεριφορά ενός ψαριού, αυτό έρχεται πιο κοντά στους ανθρώπους και το δάγκωμα δεν είναι κάτι το παράξενο. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη αύξηση του πληθυσμού λαγοκέφαλου με βάση τα δεδομένα, πέρα από κάποιες περιοχές. Στο Ανατολικό Αιγαίο που είμαι εγώ, στο Βόρειο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο που ήμασταν τις προηγούμενες εβδομάδες, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη αύξηση και πολύ σπάνια να τα εντοπίσουν. Σε κάποιες περιοχές των Κυκλάδων, σε κάποιες περιοχές του Σερωνικού, σε κάποιες περιοχές της Κρήτης ακούμε ότι υπάρχουν αναφορές, αλλά δεν υπάρχει. υπάρχει κανένα λόγο πανικού. Τα ψάρια δεν κυνηγάνε να φάνε ανθρώπου. Και το πρόβλημα που έχει να κάνει με την εξάπλωση των ξενικών και των εισβολικών ειδών επηρεάζει του ψαράδε, επηρεάζει τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά όχι του λουόμενου. Προφανώ δεν ταΐζουμε, δεν προσελκύουμε, δεν χαϊδεύουμε, δεν παίζουμε με τα ψάρια και οποιοδήποτε άλλο άγριο ζώο, αλλά δεν υπάρχει κανένα λόγο πανικού. Στι περιοχέ τη Κρήτη όπου υπάρχει μια αύξηση στο λαγοκέφαλο, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ του ψαράδε και τα οικοσυστήματα, αλλά είναι και ένα αποτέλεσμα τη υπεραλίευση. Η Κρήτη είναι από τι πρώτε περιοχέ στι οποίε έρχονται τα ξενικά είδη που ανεβαίνουν ο γόνο του, όχι τα ίδια τα ψάρια, από τα δύο όρυγα του Σουέζ, σταδιακά σιγά σιγά μέσα σε πολλά χρόνια. Έχουμε πιο μεγάλου πληθυσμού και εκεί που είναι μεγάλοι πληθυσμοί είναι εκεί που έχουμε υπεραλίευση. Γι' αυτό θα μα κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι εάν βοηθούσαμε τη θάλασσα, αν αφήναμε του φυσικού μηχανισμού τη θάλασσα, τα άλλα ψάρια να φάνε τον λεγόμενο λαγοκέφαλο, θα είχαμε πολύ περιορισμένο πρόβλημα.
3: Στον διεθνή χώρο και πάλι, στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα έχουν τεθεί από σήμερα 35 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία μετά τις προειδοποίησεις του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου για

0: Το φεστιβάλ πως στις 20 Ιουλίου μετατρέπει την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή πολιτισμού και στις 7 δημοτικές κοινότητες. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και ακριβώς, η Αθήνα αφορά τα καλοκαιρινά της και μετατρέπεται για ένα ολόκληρο μήνα σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Από χτες έως 20 Ιουλίου, το φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηνών θα φέρει δεκάδες δωρεάν εκδηλώσεις σε πάρκα, πλατείες, δρόμους και γειτονίες της πόλης, καλώντας όλους τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες που ζουν στην πόλη μας να ζήσουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική, θέατρο, χορό, stand-by comedy αλλά και δράση για παιδιά. Σήμερα το πρόγραμμα έχει, χθες το πρόγραμμα άνοιξε στις 7 η ώρα στο Εθνικό Κήπο με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων να παρουσιάζει αφιερώματα στο γερμανό συνθέτη Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ με αφορμή τα 240 χρόνια από τη γέννησή του. Σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, από το μεσημέρι η χοροδία του Δήμου Αθηναίων θα παρουσιάζει ένα μουσικό ταξίδι με τον Negro Spire Tiles από τα musical μέχρι την pop και τη rock μουσική. Ενώ, 6.30 ώρα, στο Εθνικό Κήπο, το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής και η Athens Big Bang του Δήμου Αθηναίων θα εμφανιστούν στον Εθνικό Κήπο. Να πούμε εδώ τώρα, Ελένη, ότι τις τελευταίες ώρες υπήρχε και ένα θέμα με την περιβόητη εξέδρα που είχε στηθεί στο Ζάπιο. Ο Δήμος Αθηναίων εξέδωσε μια ανακοίνωση και τονίζει ότι δεν συμμετείχε ούτε στην τοποθέτηση της προσωρινής μεταλλικής κατασκευής και των συνοδευτικών εγκαταστάσεων, ούτε στη διοργάνωση του φεστιβάλ Ολύμπιον, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει στον χώρο του Ζαπίου. Ελένη.
0: Και τελικά η σκηνή αυτή απομακρύνθηκε. Έφυγε και οι παραστάσεις έχουν ακυρωθεί. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη Λεγάκη. Και εμείς να ακούσουμε την πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, την κυρία Ροξάνα Μπέη, η οποία μίλησε στον Χρήστο Κάπο για το φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα.
2: Έρχεται το καλοκαίρι στην Αθήνα να ξαναζωντανέψει τις γειτονιές και να καλέσει όλο τον κόσμο, τους Αθηναίους και τους Αθηναίους και όχι μόνο, να συμμετέχουν στον πολιτισμό που απλώνεται στην πόλη, σε κάθε γωνιά, να συμμετέχουν στην καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και στη χαρά. Αυτός ακριβώς είναι ο χαρακτήρας και το πνεύμα του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Και φυσικά να ξανανακαλύψουμε την Αθήνα, όπως κάθε φορά όλοι μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό στοχεύουμε να καταφέρουμε, να ξανασυστηθούμε με την πόλη μας, να ανακτήσουμε το δημόσιο χώρο και να κάνουμε όμορφα πράγματα να τον ζήσουμε διαφορετικά. Το φεστιβάλ ξεκίνησε χθες, Σάββατο 20 Ιουνίου, με την ημέρα της μουσικής, καθώς έχει και έναν μουσικό χαρακτήρα σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο όμως. Ξεκίνησε με τα μουσικά μας σύνολα, τα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθηναίων, του ΟΠΑΝΔΑ, στον Εθνικό Κήπο. Συνεχίζουμε και σήμερα Κυριακή. Από σήμερα και μέχρι και τις 20 Ιουλίου θα έχουμε τουλάχιστον δύο εκδηλώσεις κάθε μέρα, εκτός από τις 5 Ιουλίου, όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Έχουμε δύο εκδηλώσεις κάθε μέρα σε όλη την Αθήνα.
0: Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Αύριο αναμένεται η πολυπόθητη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όλα δείχνουν ότι θα ανακοινωθεί αύριο η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και μάλιστα σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα θα έχει δίπλα του το Διαμαντίδη και τον Μπατίστ. Όσον αφορά το Μουντιάλ, η Γερμανία κέρδισε χθες ένα συναρπαστικό παιχνίδι την ακτή Ελφαντοστού με 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Το Κουρασάο με το Εκουαδόρ ήρθαν ισόπαλες 0-0, ενώ η Ιαπωνία κέρδισε 4-0 την Τινησία σήμερα.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και

0: Αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
1: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
2: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Κυριακάτικο Sport City και για τους Παναθηναϊκούς και όχι μόνο, η αγωνία τελείωσε. Πριν από λίγο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε The King is back. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς με μια φωτογραφία που αλλού, εκεί στο Σούνιο, αγκαλιά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, και όλα δείχνουν, όχι όλα δείχνουν, και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, όπου θα καθίσει στον πάγκο του για τα τρία επόμενα χρόνια. Σύμφωνα μάλιστα με τα σερβικά δημοσιεύματα, θα έχει δίπλα του τον Διαμαντίδη και τον Μπατίστ. 3 χρόνια το συμβόλαιο που υπέγραψε και θα εισπράξει ως τότε 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι γεγονός επομένως και ανοίγει... Έχουμε μια νέα εποχή στον Παναθηναϊκό, καθώς ως γνωστόν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε πολλά πρωταθλήματα και 5 Ευρωλίγκες. Αυτό φέρνει σε δεύτερη μοίρα το Μουντιάλ, το οποίο Μουντιάλ ακόμη δεν έχει ζεσταθεί για τα καλά. Χθες είχαμε τη νίκη της Γερμανίας επί της ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 και την πρόκριση της στην επόμενη φάση. Είχαμε το 0-0 του Ισημερινού με το Κουρασάο. Είχαμε και το 4-0 της Ιαπωνίας επί της Τινησίας. Τζάμπα άλλαξε προπονητή η Τινησία και ο δεύτερος προπονητής δεν τα κατάφερε και η Τινησία θα γυρίσει γρήγορα στην Αφρική.

Και οι μεταγραφές καλά κρατούν. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ο Καμαρά είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και ο Ολυμπιακός, καθώς ο Κάρμο επιστρέφει για τρίτη φορά στο λιμάνι. Η ΑΕΚ περιμένει την απάντηση του Γιώβισιτς, Ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνει τα πατήματά του, παρότι ξεκινάει σε μια εβδομάδα προετοιμασία. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο φίλος μας ο Νίκος Αγγελόπουλος, στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς, στα μικρόφωνα του Αθήνα 984 ως τις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης και ο Διονύσης Δελής, και αυτή την ώρα γίνεται αλλαγή φρουράς, η Σμαράγδα στα μουλακά του αναλαμβάνει τα ηνία.

0: Τα έλεγες εσύ Διονύση μου, θα γυρίσει ο Μπράντοβιτς, δεν σ' άκουγε κανένας.
1: Όχι, τα έλεγα τώρα, μην είσαι άδικος. Το είχαμε προσιαστεί όλοι, φαντάζομαι.
0: Αλλά ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε, αντικειμενικά είναι μια κατάσταση win-win. Δηλαδή, ο Μπράντοβιτς αποφασίζει να κάνει ένα τελευταίο κύκλο καριέρας, είναι 66. Έχει ένα μεγάλο κίνητρο, το 10ο. Ναι. Έχει κατακτήσει 9 ευρωπαϊκά, 9 Euroleague.
0: Κινδυνεύει από κανέναν.
1: Όχι, ρε παιδί, μάλλον δεν
0: θέλει να κάνει 2-3 να έχει.
1: Μα τον περνάει μόνο η Real στην πραγματικότητα. Δεν περνάει και ομάδες και αυτά, δεν περνάει κανείς αυτό. Ναι. Ότι εντάξει, φαντάζομαι το κίνητρο ότι είναι αυτό. Να φτιάξει μια τελευταία καλή ομάδα. Ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι από τι άλλο να πιστούν. Από τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Πιθανόν έχει χρήματα να αγοράσει πλέον εκείνο τον Παναθηναϊκό. Ναι, που λέει ο λόγο. Δεν έχει τέτοια θέματα. Να βρει προϋποθέσεις και αυτά. Ο Παναθηναϊκός του προσφέρει. Μια συγκλονιστική συνθήκη με το γήπεδό του.
0: Ναι.
1: Ένα μόνιμο sold out. Ναι. Ένα τρομερό ενδιαφέρον. Budget όσο θέλει. Κίνητρο να είναι αυτομάτως στις καλύτερες 4 ομάδες. Δηλαδή, αν έπρεπε να γυρίσει κάπου. Και στην Παρτιζάν που πήγε δεν είχε δει συνθήκες. Παρότι βοήθησε πάρα πολύ ο Δήμος.
0: Στην Ευρωκάπη την πήρε.
1: Ναι, όχι. Ο Παναθηναϊκός είναι, ξέρεις, μια ομάδα που ανά πάσα στιγμή την υπολογίζει 3-4 στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν.
1: Ας μην έπαιρνε τον Ομπράντοβιτς. Ας έπαιρνε έναν άλλον.
0: Ναι,
1: πάλι
0: ναι,
1: δεν θα
0: ναι,
1: έλεγε τον χρόνο ξεκινάει το φαβορί.
0: Αλλά αν δεις τι. Αν δεις τι έχει καταφέρει ο Μπράντοβιτς στα 13 χρόνια της πρώτης θητείας του, 1999-2012, κατέκτησε 5 ευρωπαϊκά.
1: Ναι, φλεχτές,
0: 2000, 2002, 2007, 2009, 2011.
1: Κάθε δύο τα χρόνια, μονά, 7, 9, 11. Με το Διαμαντίδη τότε.
0: Πήρε και το 2 και το 0.
1: Όχι, λέω το στο τέλος του. Ήταν κάθε δύο χρόνια έπαιρνε ένα ευρωπαϊκό.
0: 11 πρωταθλήματα, έτσι. 2000-2001 και από το 3 μέχρι το 11 συνεχόμενα, 7 κύπελλα Ελλάδας, 2003-2005-2009-2000, από το 5 μέχρι το 9 και το 12. Τι άλλο.
1: Αυτό που δεν λέει. News. Καλώς σας ευχαριστώ στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Γιατί έφτιαξε μέχρι.
0: Σε τρεις ομάδες.
1: Έφτιαξε, ναι. Ναι, μα αυτού, τα 15 χρόνια που έμεινε, τα 13 που έμεινε στον Παναθηναϊκό, λογικό είναι. Έφτιαξε 2-3 γενιές. Καλαθοσφαιριστών. Αυτός και ο Ίβκοβιτς ουσιαστικά είναι, υπογράφουν εκείνες τις ημέρες ευημερίες του ελληνικού μπάσκετ. Όλα αυτά τα παιδιά παίξανε για τον Ομπράντοβιτς και για τον Ίβκοβιτς.
0: Και δεν είναι μόνο φίλε οι παίκτες, είναι και οι προπονητές που καθίσαν δίπλα τους.
1: Ναι. Και αυτοί που έμαθαν.
0: Οι Τούντις Φερόπουλοι, όλοι αυτοί
1: που έμαθαν. Ο Τούντις και ο Σφερόπουλος είναι προπονητές Ευρωλίγκας. Προφανώς όλο αυτό το κόνσεπτ, ακόμα και αντίπαλος να είσαι. Δηλαδή το πόσο καλός έγινε ο Μπαρτζόκας, το πόσο καλός έγινε ο Πετουλάκης. Έβγαλε πολλούς καλούς προπονητές γιατί υπήρχε αυτός ο ανταγωνισμός. Σκέψου φέτος τι θα έχουμε. Έχουμε Τρινκέρι, Σπανούλη, ο Μπράντοβιτς, Μπαρτζόκα.
0: Το καλό είναι, όπως μου το έλεγε και χθες ο αδερφός μου, είναι 4 ικανοί προπονητές και φίλοι μεταξύ τους. Θα φύγει αυτή η τοξικότητα.
1: Ναι, η τοξικότητα δεν φύγει.
0: Τώρα δεν θα είναι. Ο Αταμάν δεν είναι, ρε φίλε, σαν τον Μπράντοβιτς.
1: Πάντα θα υπάρχει.
0: Τόσο μεγάλη τοξικότητα, γιατί άλλο να προκαλεί το κλαμπ την τοξικότητα και άλλο προπονητής. Και ο Μπράντοβιτς θα μαζεύει λίγο την κατάσταση.
1: Πάντα θα υπάρχει, είναι ο ανταγωνισμός μεγάλος.
0: Έχουμε
1: είναι...
0: 4 μεγάλους προπονητές στο πρωτάθλημά μας, έτσι, όχι στην Ευρωλίγκα.
1: Δεν είναι η ίδια κλίμακα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη είναι σε διαφορετικά σκαλοπάτια.
0: Ναι, αλλά ποιον είχε πέρυσι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ποιον έχουν φέτος προπονητή και τι μπάτζετ έχουν.
1: Κυρίως τη δυναμική έχουν. Και ποια διάθεση, γιατί και οι δύο χτυπούν την πόρτα της Euroleague. Πάμε να δούμε ωραία πρωτάθλημα. Θα είναι καλή και η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Γενικώς όλο αυτό το πράγμα, γιατί και ο Μάκης Αγγελόπουλος έχει βάλει πολλά χρήματα και τα πετάει στα σκουπίδια τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό το ενδιάμεσο σκαλοπάτι.
0: Το θέμα, ναι, το θέμα είναι ότι όλα δείχνουν ότι το μπάσκετ θα πάει σε συνδρομητικό κανάλι, στο αυτό που φτιάχνει ο Γιάννης Αλαφούζος στην ΕΡΤ, γιατί η ΕΡΤ έκανε ρελάνς και κόντρα ρελάνς κάνει ο Sky μια εξωπραγματική πρόταση.
1: Μπράβο.
0: Απλά θα δείχνει ένα παιχνίδι στο ανοιχτό κανάλι και τα υπόλοιπα θα τα δείχνει στο κλειστό.
1: Ναι, και σαν να σε πιέζει ο πόνος να δεις τα δείχνει στο κλειστό.
0: Κοίταξε, μέχρι τώρα τα μάτς που έβλεπα εγώ στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Εγώ ένα πράγμα θέλω από τον μπάσκετ. Θέλω να μην φτάσει το χρόνο Ιούνις και να υπάρχει αυτή η φασαρία πάλι. Μπορούν αυτοί οι οποίοι θεσμοθετούν, αυτοί οι οποίοι έχουν στα χέρια τους κανονισμούς, νόμους, αθλητική δικαιοσύνη να το φτιάξουν. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί όλα τα υπόλοιπα.
0: Πρέπει και εμείς να φτιάξουμε κάποια πράγματα, έτσι. Γιατί και δημοσιογράφοι. Και δημοσιογράφοι πυροδοτούν αυτή την τοξικότητα.
1: Δεν αμφιβάλλω. Απλά λέω ότι αν θα θέλουμε να φτιάξουμε στα αλήθεια ένα καλύτερο προϊόν. Αυτό ξεκινά τώρα από τα υπόλοιπα. Όχι ναι, πάλι όταν θα φτάσει Ιούνις.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα λέμε, α, κοίτα, άντε να τελειώσουμε.
0: Ναι, ας καθίσουν να τα βρουν μεταξύ τους, ρε παιδί μου, να τελειώνουμε, να βάλουν κανονισμούς. Εδώ ξεκίνησε νέα κουβέντα από ό,τι διάβασα, να αυξηθούν οι ξένοι από 6-7, έτσι.
1: Ας αυξηθούν.
0: Η ΟΚ είναι κάθετα αντίθετη, η παίκτες είναι κάθετα αντίθετη.
1: Δεν ξέρω και για τους παίκτες τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Να σου πω την αλήθεια, γιατί γενικότερα όλη αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, ζούμε πλέον ένα παγκόσμιο αθλητισμό.
0: Κοροϊδευόμαστε.
1: Όταν κάνουν μεταγραφές στην εθνική ομάδα, όταν το Κατάρ τώρα λέει πάρε 5 εκατομμύρια ναν και να παίξει το Κατάρ.
0: Και όταν εσύ έχεις και τον Γόκαπ, ποιον άλλον έχεις, να του ρωτήσει Μήτρου Λόγκ.
1: Χωρίς να είναι ελληνική καταγωγή, το Γόκαπ.
0: Το Γόκαπ. Δεν έχεις
1: άλλο. Δηλαδή ο Ντόρση ή ο Μήτρου Λόγκ, αυτοί έχουν σχέση με την Ελλάδα. Αλλά ο Μακιντάιερ, α πούμε, που έρχεται στον Ολυμπιακό, παίζει στη Βουλγαρία με τον Βεζένκοφ. Χρόνια. Μα είναι και πολύ καλοί φίλοι, έχουν και. Όλο αυτό το πράγμα φαντάζομαι ότι προσμετρήθηκε κιόλας. Η σχέση του Playmaker με τον Βεζένκοφ στη Βουλγαρία προσμετρήθηκε στην επιλογή του Ολυμπιακού.
0: Τώρα όλη η Βουλγαρία θα είναι Ολυμπιακός. Είχε μόνο τον Βεζένκοφ, τώρα έχει και τον Μακιντάιερ.
1: Μα πρότεινε και αυτό το 3-8 που πήγε εκεί.
0: Ναι.
1: Πρότεινε να γίνει η έδρα του Ολυμπιακού. Δηλαδή πρότεινε να Βουλγαροί, ελάτε εδώ να παίξετε, να σας φιλοξενήσουμε κλπ. Λοιπόν, ναι. Στη λογική του ότι. Εντάξει, επειδή είναι ο Αντετοκούμπο του ο Βεζένκοφ.
0: Ναι, είναι όπως θα το κάνω.
1: Και είδε και αυτό το κορίτσι που κέρδισε την Eurovision, την Μπαγκαράγκα, όπως τη λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτή λέει Βεζένκοφ, Ολυμπιακός και αυτά,
0: και
1: ωραία.
0: Ο Βεζένκοφ λέει Μπαγκαράγκα.
1: Και ο Βεζένκοφ, από ό,τι φαίνεται, το είχε ανάγκη να το πει αυτό το Μπαγκαράγκα. Είδε τι έγινε το βράδυ στα μπουζούκια το τελευταίο,
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το άκουσε τη φοβερή ατάκα.
0: Ποια από όλες.
1: Είπε ο Βεζένκοφ την Μπαρτζόκα κάποια στιγμή, προφανώς ήταν πάνω στη χαρά και στο αυτό τη κατάκτηση. Κάτι θα είχε πει. Του λέει, θυμάσαι που μου είπε να μην έρχομαι εδώ. Εγώ ερχόμουν και κρυβόμουν από εκεί πίσω, του λέει. Όπως καταλαβαίνει, επιτέλους τώρα ξέρει, έχουν αυτό το μήνα που δεν θα κρύβονται τέλος πάντων και θα κρύβονται.
0: Λοιπόν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τον Παναθηναϊκό. Έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης το 17 με τη Φενέρμπατσε, με την οποία πήρε 4, ναι, ήμουν μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Πήρε 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελα Τουρκίας, 1 ευρωπαϊκό. Και όταν πήγε στην Παρτιζάν, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Σερβίας, την έβγαλε στην Ευρωλίγκα, γιατί ήταν στο Eurocup, νομίζω, και 2 φορές στην Αδριατική Λίγκα, 2-3, 23-25.
1: Η τελευταία του σπουδαία ομάδα είναι εκείνη του 23 στο δρόμο για το Κάουνας, που πλακώνεται στις μπουνιές ο Πάντερ με τον
0: Γιούλ. Και ο Λεσόρ.
1: Ναι, που τότε η φοβερή Ευρωλίγκα τιμώρησε όλη την Παρτιζάν και άφησε τιμώρητη, ας πούμε, τη Ρεάλ. Και από 2-0 γύρισε η σειρά.
0: Εκεί θα άλλαζε και η ιστορία, θα το έπαιρνε. Μπορεί να το έπαιρνε τότε.
1: Νομίζω ότι εκείνη τη χρονιά ο τελικός ήταν Παρτιζάν Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα βλέπαμε κάτι τέτοιο στο Κάουνας. Τελικά από όλη αυτή την ιστορία και από και μια σφαλιά που πήρε ο Γιούλ, κέρδισε η Ρεάλ, πήρε και το ευρωπαϊκό ολόκληρο. Για να δει ότι καμιά φορά που λένε η μπάλα είναι δική. Όχι, δεν είναι δική η μπάλα. Μην είσαι σίγουρο ότι η μπάλα είναι δική. Δεν νομίζω ότι ξανά φτιάξει ομάδα επίπεδο Παναθηναϊκού. Έφερε πολλές καινοτομίες εκείνη την εποχή. Το χρωστάμε ως ελληνικό μπάσκετ, παιδί.
0: Δηλαδή
1: αυτό το διαμάντι που λέγεται Διαμαντίδης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό το 3D παιχνίδι του Διαμαντίδη. Ένας τύπος που τα έκανε όλα και στην άμυνα και στην επίθεση. Δύσκολα θα ξανά.
0: Δεν
1: θα έφτανε
0: μόνο
1: τόσο ψηλά χωρίς τον Μπραντοβίτς.
0: Και τον Αλβέρτη είχε στα τελειώματά του.
1: Ίσα-ίσα από τον Αλβέρτη, ξέρεις, ήταν το πρώτο του μεγάλο επεισόδιο. Το θυμάμαι. Έπαιζε ο Παναθηναϊκός στη Δάφνη. Και έγινε ένας χαμός στα αποδυτήρια. Αυτές τις τεχνητές κρίσεις που κάνουν οι καινούργιοι προπονητές. Ποιος είναι ο πιο δυνατός, ρε παιδί μου, εδώ μέσα, πώς κάνεις, ξέρεις, για να πάρεις τον αέρα. Ήταν αρχηγός, ήταν σύμβολο για τον Παναθηναϊκό ο Αλβερτής. Πήγε και τσακώθηκε με τον Αλβέρτη.
0: Και τον έδιωξε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έκανε τη φασαρία για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι κοιτά. Εγώ τα βάζω με τον Αλβέρτη. Μην νομίζετε ότι θα έχω πρόβλημα μαζί σας. Είδαμε τον Μπατίστ που μαζί με τον Χάινς είναι πιθανότατα η καλύτερη ψηλή. Στην ιστορία της Euroleague, αυτό το μοτίβο mobile.
0: Η καλύτερη,
1: Μπατίστ ήρθε στην Ελλάδα σαν τριάρι. Έπαιξε πεντάρι. Εκείνο το δίδυμο, ο Μπατίστ Διαμαντίδης ήταν.
0: Και το Χάινς τον έφτιαξε ο Ιβκοβιτς.
1: Βέβαια. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός με το Χάινς ήταν απίθανο. Ήταν αυτή η center τσέπηση, τα δύο μέτρα. Από την άλλη, θέλω να σου πω κάτι για να το θυμάσαι. Ο Μπράντοβιτς στον Ολυμπιακό δεν τον βρήκε στην ακμή του. Τώρα τον βρίσκει στην ακμή του.
0: Ναι, είναι διαφορά.
1: Ο Ολυμπιακός του 99 στο Παγκεχθές πήρε τον Ιωαννίδη.
0: Αυτό το 3-11 να παίρνει συνεχόμενα πρωταθλήματα.
1: Παίζει στον Κορδαλό Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Ο Σοκράτης Κόκαλης έβαλε χρήματα το 99-2000 με προπονητή τον Ιωαννίδη και έβαλε χρήματα και την επόμενη σεζόν το 2000-2001 με τον Ηλία Ζούρο. Είδες που είδαμε τον Νίκο τον Οικονόμου, το φίλο σου.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη χρονιά που ήρθε ο Νίκος Οικονόμου, που έκανε ο Ράτζα, που ήταν πάλι πίσω ο Ρίβερς. Εκείνη την τελευταία χρονιά ο Ολυμπιακός του Κόκαλη βάζει πολλά λεφτά. Μετά αρχίζει και το μαζεύει.
0: Τερμάτισε 8ος μου φαίνεται στον Κορυδαλό Ολυμπιακός τότε.
1: Κάποια στιγμή 8ος. Θυμάμαι να χάνει τα πατήσια από τον Παναθηναϊκό, ένα play-off, ένα 8, 2, 7, ναι. Κάτι τέτοιο. Πέρασε μια κρίση και ευτυχώς εμφανίστηκαν οι τα αδέρφια. Ναι, πρώτα σαν αντιπρόεδροι, ξεκίνησαν να βάζουν ναι. χρήματα. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει κάπου στο 6-7. Εκεί αρχίζει ναι. πλέον και υφίσταται με τη μεταγραφή που είχαν την ατυχία με τον Μασιγιάουσκας.
0: Ναι, ναι.
1: Που το παιδί χτύπησε, δεν προλάβαινε να παίξει καθόλου.
0: Που τότε ήταν ο κορυφαίος Ευρωπαίος παίκτης.
1: Φαντάσου ότι σε όλα εκείνα τα χρόνια συναντιούνται στο Final Four του 9 στο Βερολίνο. Ναι. Είναι το μάτς με τον Μπουρούση, το περίφημο ναι, και αυτά που χάνει ο Γκρι. Εκεί ήσουν, άμεσα τα λέω εγώ. Και ξανασυναντιούνται πια το 12 που το παίρνει ο Ολυμπιακός με τον Πρίντεζη που χάνει ο Παναθηναϊκός στον ημιτελικό. Ναι. Εκείνο το τουρνουά είναι το τελευταίο μεγάλο τουρνουά του Ομπράντοβιτς.
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Φεύγει ρε παιδί με το καλοκαίρι του 12 ο Ομπράντοβιτς. Έχει χάσει εκείνο το Final Four, είναι στο μικρό τελικό.
0: Ναι.
1: Τι λέει όλο αυτό, λέει ότι όλα αυτά
0: ότι
1: τα χρόνια.
0: Θα δούμε γιγαντομαχίες. Ότι ναι. ο Ομπράντοβιτς δεν αντιμετώπισε το μεγάλο Ολυμπιακό των Αγγελόπουλων. Το ξεκίνημα
1: στο
0: του.
1: Τον τέλος, ναι, στο τέλος, βρέθηκε ναι. Βρέθηκε το δικό του τέλος, η δική του αρχή.
0: Του ναι. Ολυμπιακού, ναι.
1: Και είχε προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Ήταν μια ομάδα μονταρισμένη, εξεταρισμένη.
0: Ναι, ναι,
1: επίσης θέλω να θυμάσαι το εξής. Αυτό που λέγανε μια ζωή οι παίκτες που εγώ έχω κάνει παρέα και έχω ακούσει φίλους τους να λένε και αυτά, ήταν ότι θέλανε να παίξουν για τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι. Ήτανε, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ήτανε μάστρε, παιδί μου, να παίξει ναι. κάποιος για τον Ομπράντοβιτς.
0: Θυμάσαι χθες και τώρα θέλουν να παίξουν για τον Μπαρτζόκα παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Αυτό. Και όχι παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Χεζόνια, ρε παιδί μου. Που
0: όχι και ο Μοντέρο. Θέλει να έρθει να παίξει με τον Μπαρτζόκα. Είναι.
1: Θα είναι λοιπόν στα μέρη μας δύο τύποι ναι. οι οποίοι λέει ο παίκτη προτιμώ να πάρω 100.000 λιγότερα από το να παίξω για εκείνον. Γιατί πιστεύω ότι θα δημιουργήσει υπεραξία.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τα λέγαμε και χθες, έφυγε ο Αταμάν και δύο παίκτες μάλλον το χαιρέτησαν. Οι άλλοι πανηγύριζαν κατά μάλιστα. κάποιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Ωραία είναι αυτά. Ναι. Εντάξει, άμα φύγεις, εγώ θα σε περιμένω και στην πόρτα και θα σε χαιρετήσω και εγώ και η Σμαράγδα. Θα είμαστε οι δύο του Αταμάν. Θα κάτσουμε στην πόρτα, Σμαράγδα, να τον χαιρετήσουμε.

0: Λοιπόν, δεν έβαλε το τραπεζάκι ούτε τη EuroLeague ούτε το πρωτάθλημα του Γιαννακόπουλου. Βλέπω ότι έβαλε το τραπεζάκι και δίπλα το Νομπράντοβιτς. Έτσι, οι φωτογραφίες από το Σούνιο είναι αυτές, να υποθέσω.
1: Ωραία λιακάδα έχει. Και η EuroLeague πριν από λίγο, ότι εκεί που έχτισε μία δυναστεία.
0: Εκεί που έχτισε μία δυναστεία.
1: Επιστρέφει ο θρυλικός Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, εκεί που έχτισε μία δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια.
0: Είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της καριέρας του.
1: Καλά, του χρόνου θα έχουμε πρωταθληματάρα, έτσι.
0: Δεν θα έχουμε πρωταθληματάρα, Ευρωλιγκάρα θα έχουμε πρωταθληματάρα. Σιγά-σιγά.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έκανε φέτος ο Ολυμπιακός να το πάρει αίτητος στην κανονική περίοδο δεν θα ξαναγίνει, πιστεύω.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον, αγαπητέ, είναι ότι πλέον λειτουργούμε σιγά-σιγά ως sports business, ότι καταλαβαίνουμε το έσοδο και ότι έρχονται άνθρωποι να επενδύσουν.
1: Αλλά πλακωνόντουσαν, δεν καταλαβαίνουμε.
0: Άλλο, τίποτα,
1: δεν καταλαβαίνουμε.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει αυτό το γήπεδο, το οποίο είναι. Ναι. Το είδαμε στο Final Four και μείναμε με το στόμα ανοιχτό.
1: Ο Ολυμπιακός έχει ένα γήπεδο που θα πάει το Χριστούγεννα, υποτίθεται. Και όλα δείχνουν ότι θα παίξει στο κήπεδο της ΑΕΚ.
0: Και σου λέω ότι εγώ έχω στόχο να κάνω καλύτερο του Παναθηναϊκού. Γιατί αυτό συμβαίνει στον ανταγωνισμό. Να φτιάξω και καλύτερο.
1: Ο Άρης γκρεμίζει κάποια πέταλα και θα φτιάξει μεγαλύτερο γήπεδο το Αλεξάνδριο Μέλαθρο.
0: Εμείς που ζήσαμε τον Άρη και ξέρουμε την τρέλα τους για τον μπάσκετ, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει αυτή τη
1: πολύ
0: στιγμή.
1: Σημαντικό.
0: Ξυπνάει μια πόλη για τον Άρη.
1: 5.000 βρέθηκαν να καλωσορίσουν τον Σπανούλη.
0: Ναι, λες και πήραν τον παίκτη Σπανούλη. Όχι τον Παναθηναϊκό. Λες και θα παίζει, λες και θα βάζει τρίποντα Βασίλη. Και αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ έχει έναν πολύ ισχυρό οικονομικό επενδυτή, ο οποίος επίσης έχει βάλει τον πύχη ψηλά.
1: Ναι.
0: Βλέπουν το έσοδο, βλέπουν τη EuroLeague, έχουν ένα σχέδιο. Δεν θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα, θέλουν να φτιάξουν μια ομάδα με γήπεδο, με παροχές. Όλο αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο κέρδος για μας, γιατί είμαστε, όχι να το κομπορευόμαστε, αλλά είμαστε η πιο μπασκετική φυλή της Ευρώπης.
1: Είμαστε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Είμαστε.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πικέρμι έπειτα από φωτιά στην περιοχή Διόνη, Πυρκαγιά και η Ξύλα και έχει εκδηλωθεί εντός οικοπαιδικού χώρου. Επιτόπου σπέβδουν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Μένε τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς
2: το μεσημέρι. Ακούτε Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Τονίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι έναν πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, στις 7 το απόγευμα παίζουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο, Ιράν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και στα ανατολικά έως 31. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
5: Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζή. more.com.artinfo.gr.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: μα σύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
11: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
5: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3. Συντονισμένοι στα Μαθήνα 94. Έχουν κάνει φοβερή συναυλία στην πλατεία νερού χθες βράδυ.
1: Δανεισκούμπρια. Είδε τι κόσμο είχε. Χαμός.
0: Sold out.
1: Κάνει και δεύτερη.
0: Διάβασα μια ιστορία. Να σου πω την αλήθεια. Την ήξερα. Τη θυμήθηκα.
1: Είναι δυνατόν να μην την ήξερε εσύ τώρα, εντάξει.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν δυνατόν να μην το ήξερα, αλλά τη θυμήθηκα. Λοιπόν, ο πρώτος δίσκος των που έχουν βγάλει εμείς Κούμπρια είναι, λέγεται 30 χρόνια επιτυχίες. Ναι, ρε, με κοροϊδεύαν. Θυμάστε ότι έλεγε 30 χρόνια επιτυχίες, Γιώργο Νταλάρα. 30 χρόνια επιτυχίες. Βγήκανε με πρώτο δίσκο 30 χρόνια επιτυχίες. Το εξώφυλλο του δίσκου τους τους δείχνει και τους τρεις να βγαίνουν μέσα από, από μια κονσέρβα. Ναι. Πώς είναι, ρε παιδί μου, η κονσέρβα της Αρδέλας.
1: Λόκος.
0: Ναι, ναι, ότι άνοιγε, ας πούμε, έκανε και τη διαφήμιση σου, μπράβο. Άνοιγε και καλά η κονσέρβα, χραπ και βγαίνουν αυτοί. Ο δίσκος τους είναι είτε 95 είτε 96. Το 98 ή το 99, οι Beastie Boys, που είναι οι Beastie Boys, και δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι παραπάνω, βγάζουν το Hello Nasty. Και έχουν ακριβώς το ίδιο εξώφυλλο.
1: Έλα, το κλέψανε από εμάς.
0: Το παραδέχτηκαν κιόλας.
1: Ναι.
0: Ότι η ιδέα τους ήταν από το αυτό. Δηλαδή, οι Beastie Boys βγαίνανε κι αυτοί από κονσέρβα στο Hello Nasty. Και τι είχε γίνει, είχε φτάσει ένα ελληνικό hip hop στα χέρια τους. Αυτό το είδανε την ιδέα, ας πούμε, και την κοπιάρανε κλπ. Άρα δεν έχουν κάνει μόνο 30 χρόνια επιτυχίες. Έχουν κάνει και ένα εξώφυλλο των Beastie Boys. Σ' αρέσουν οι συναυλίες αυτού του τύπου.
1: Σήμερα θα πάω συναυλία. David Byrne.
0: Ναι,
1: έχει, δεν είναι στην πλατεία νερού, είναι δίπλα στο Σταύρος Νιάρχος. Τον έχω δει άλλες δύο φορές με τελείως διαφορετικές συνθέσεις. Μια φορά τον είδα στο Λυκαβιτό με αφρικάνικη μπάντα, παίξανε εκπληκτικές μουσικές.
0: Ώρα που πας.
1: Τι ώρα.
0: Δεν πιστεύω να έχει ήλιο, γιατί τώρα είναι πιο μεγάλες μέρες του.
1: 9 και 4.
0: Πιο μεγάλες μέρες του χρόνου είναι, το ξέρετε.
1: 9 και 4 βγαίνει.
0: Εντάξει.
1: Και είναι ιδανικός τόπος εκεί, γιατί έχει και γρασίδι, ξαπλώνει. Ενώ στην πλατεία νερού τσιμέντο, όρθιο πρέπει να
0: είναι. Και πώ θα παρκάρει σε θηρίο εκεί.
1: Έχει και πάρκινγκ, αλλά γύρω-γύρω στην περιοχή κάπου θα βρούμε.
0: Α, έχει και πάρκινγκ.
1: Όταν πας στην πλατεία νερού, έχει δύο τεράστια πάρκινγκ δίπλα με 5 ευρουλάκια.
0: Φτάνεις όμως μέχρι εκεί.
1: Φτάνεις.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Κανόνισε. Να σε φωνάξω να έρθει να πάρει τα μάξι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είσαι σίγουρος ότι φτάνεις.
1: David Byrne, ο κορυφαίος, έφτιαξε τους Talking Heads.
0: Ναι.
1: Και μαζί με τον David Bowie για μένα είναι από τους πιο πολύ τάλαντους καλλιτέχνες.
0: Έλα, μα είναι η γενιά σου τώρα. Όλοι αυτό, έχουν και λένε διάφορα ότι είναι η γενιά του καλλιτέχνη.
1: Ναι, αλλά παίξαν αυτοί οι δύο άνθρωποι τελείως διαφορετικά είδη μουσικής και ειδικά οι Talking Heads άλλαξαν και τη μουσική.
0: Τους έπαιρνε να την αλλάξουν.
1: Τους έπαιρνε, ναι.
0: Τώρα δεν έχει να αλλάξει. Τι να αλλάξει τώρα. Ακόμα, πρώτα απ' όλα ακούμε τους Talking Heads. Ακόμα και τώρα.
1: Εντάξει, ακούμε. Και τη Βέμπο ακούμε εγώ. Τι σημασία έχει.
0: Δεν ξέρω πώς είναι να είσαι 18 και να ακούς μουσική σήμερα.
1: Ναι,
0: αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Ακούς μουσική από το διαδίκτυο.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα του. Θα έρθω και θα φέρω κάτι διαφορετικό κλπ. Είμαστε σε μια εποχή που μοιάζει να το έχουμε καλύψει το θέμα. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είναι και δεν τυχαίο ότι αυτά τα συγκροτήματα, αυτά τα πρόσωπα ξανά και ξανά είναι εκεί παραμένουν.
1: Έχει ένα, εσύ που ασχολείσαι με τη μουσική, έχει μια φοβερή ταινία για το μπαρ που άνοιξε στη Νέα Υόρκη.
0: Το CBGB.
1: Το
0: έχω δει πολλά χρόνια.
1: CBGB.
0: Εκπληκτικό.
1: Εκεί βγήκαν το Talking Heads, εκεί βγήκε η Patti Smith.
0: Τι ξέρεις την ιστορία.
1: Τι ξέρω, ρε, αφού είδα την ταινία, ναι.
0: Ο τύπος έχει μια θεία του, ξέρω εγώ, του έχει αφήσει ένα ερείπιο στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Θέλει να φτιάξει κάτι country. Είναι χίλι μίλι, πώς λέει, βλάχος, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος δεν τα ακούσει.
1: Βλάχος ήταν, ναι.
0: Και έχει πάει σε μια παρακμιακή γειτονιά, στην οποία δεν καταλαβαίνει ότι συμβαίνει επανάσταση. Και έτυχε αυτή η γειτονιά τελικά να γίνει η γειτονιά της punk. Όχι μόνο. Σχεδόν όλοι έχουν βγει από εκεί. Και σχεδόν όλοι παίξανε. Νομίζω είναι και στο Hall of Fame της μουσικής του CBGB.
1: Είναι. Τον κάναν και όλα, το βραβεύσαν και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Έπαιξε ο Iggy Pop.
1: Όλες αυτές οι φάτσες, να το. CBGB.
0: Η ταινία αυτή είναι καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Ναι.
0: Και όντως έχει πλάκα.
1: Λοιπόν, βγήκαν Ramones, Dead Boys, Television, Richard Holt, Patti Smith, Blondie, Talking Heads. Χαμός.
0: Και δείχνει στην ταινία πως έχει πάει σε καναδιού να κάνει τον παραγωγό και τα έχει κάνει μουσκεμα, ο τύπος τα κάνει μουσκεμα σε όλα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Okay. Βεβαίως είναι, μιλάμε τώρα για το τέλος, για τη δεκαετία του 70, έτσι.
1: Ναι.
0: Δύσκολα τα βλέπεις πλέον, παιδί μου, να συμβαίνουν αυτά πράγματα.
1: Όχι. Όταν πήγα στη Νέα Υόρκη πριν 10 χρόνια πήγα να το βρω, αλλά δεν υπάρχει τώρα.
0: Α, δεν ούτε κάτι.
1: Η διεύθυνση υπάρχει εκεί, ρε παιδί μου, δεν λέει ότι εδώ ήταν το CBGB.
0: Ναι,
1: κάπως έτσι.
0: Πήγε ο νοικοκύρης στη Σουηδία πριν από λίγες μέρες με την εθνική ομάδα, ο Γιώργος, ο φίλος μας.
1: Πήγε σάμπα.
0: Και πήγε να βρει το γήπεδο που έγινε το Μουντιάλ του 58. Το κεντρικό γήπεδο στο Στοκχόλμη. Είναι εκεί που έχει δώσει το ρεσιτάλ του ο Πελέ.
1: Ναι.
0: Θεωρείται.
1: Και υπάρχει.
0: Μια πολυκατοικία είναι.
1: Μια πολυκατοικία.
0: Λέτε, φίλε, δεν γίνεται. Είναι η ιστορία μας. Δηλαδή, δεν γίνεται το πιο μεγάλο γήπεδο της Σουηδίας εκεί που έπαιξε ο Πελέ, ας πούμε, έκανε την πρώτη του μεγάλη εμφάνιση. Πιθανότατα και το 70 και το 58 είναι ο Πελέ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε, να είναι πολυκατοικία αυτό. Αντίστοιχα, δεν μπορεί το CBGB να είναι ένα τέτοιο τύπο μαγαζί. Τώρα, πώς καταφέραμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για αθλητικά και
1: CBGB. Σου έχω είδηση φοβερή. Είδα χθες ολόκληρο ματς Μουντιάλ. Το Γερμανία την ακτή, ωραίο ήταν.
0: Ήταν
1: ωραίο. Σε κράτησε.
0: Ήταν ωραίο. Και δεν μου άρεσε το φινάλε.
1: Γιατί πριν γίνει το 2-1, είχα στο κοντρόλο, άλλο στο πέναλτι, ρε φίλε, να αντί να την πετάξει την μπάλα.
0: Συνειδητοποιείς ότι είναι σαν να βλέπεις ομάδες να παίζουν το ίδιο πράγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είδες πόσες φορές τους χτύπησες στην κόντρα και πόσο εύκολα θα μπορούσε το μάτς να τελειώσει ένα 4-1-5 ή αντίστοιχα να έχει κερδίσει και 5-1 η Γερμανία, γιατί και εκείνη έχασε ευκαιρίες. Είναι αυτό το μοτίβο πλέον που έχει επικρατήσει. Ωραίο είναι γενικά. Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς στο να το βλέπεις, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει μεγάλο outsider να παίζουν, να έχει κόντρα.
1: Σίγουρα. Τα νοκάουτ θα έχουν πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω θα έχει εκπλήξεις αρκετές.
0: Ναι, άρπαξε και μια πεντάρα η Σουηδία.
1: Ναι, και μια τεσσάρα. Την Ισία τζάμπα αλλάξαν προπονητή, ρε φίλε. Διώξαν τον προπονητή που έφαγε 5 και φέραν έναν που έφαγε 4.
0: Τι θα έκανε αυτό που είστε τώρα, δηλαδή.
1: Γι' αυτό ακριβώς, τι τον διώχνει τον άλλο.
0: Τι θα έκανε ακριβώς, δηλαδή.
1: Τι θα έκανε σε 2 μέρες, ρε φίλε.
0: Δεν νομίζω ότι είναι
1: τόσο. Έφαγε 5, ο άλλο 4. Ο επόμενο θα φάει 6.
0: 7 η ώρα έχει Ισπανία, Σαουδική Αραβία.
1: Δόνη,
0: φίλο μα Γιώργο Δόνη. Καλά,
1: το
0: ξεκίνησα.
1: Βέλγιο Ιράν είναι καλό, αλλά και το Βέλγιο δεν βλέπετε.
0: Το Βέλγιο Ιράν θα μπορούσε να είναι ταινία του κινηματογράφου. Αυτά που βλέπεις εσύ που πας και ανεβαίνεις σε κάτι γκρεμού, σε κάτι χαράδρες και βλέπεις αυτά που βλέπεις τα ιρανικά.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μπορούσε
1: ένας
0: να είναι.
1: Ένα χωρισμό.
0: Ωραίο, α πούμε, για σένα. News.
1: Για τον Ταρέμι, ναι.
0: Μία η ώρα έχει η Ουρουγουάη Καπε Βέρντε. Ξέρεις πόσοι Καπε Βέρντε είναι εδώ γύρω μας και δεν τους έχουμε κατά νου.
1: Πολλούς, ήταν και ο Μπατίστα, τον είδα προχθές που έλεγε Ζέλσον ότι Μαρτίνς. Γεννήθηκε Ζέλσον Μαρτίνς.
0: Ο Σεμέδο που παίξε τον Ολυμπιακό.
1: Σεμέδο, πράγμα.
0: Όλοι αυτοί είναι από εκεί. Γκάρι Ροντρίγκες παίζει ακόμα.
1: Ναι. Πού παίζει.
0: Παίζει νομίζω, είναι στο Μουντιάλ. Παίζει ο Γκάρι Ροντρίγκες, ναι.
1: Έπαιξε.
0: Έχω την εντύπωση ότι έπαιξε το πρώτο μας, ναι. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος στις 4 είναι. Δηλαδή, λες τώρα.
1: Πολλά λεφτά για να...
0: Είσαι ισοβίτη. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να περάσω 3 ώρες. Τι κάνω, βλέπω Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος στις 4 το πρωί.
1: Όχι,
0: ή κοιμάμαι.
1: Κοιμάμαι.
0: Ναι, κάπως έτσι, ας πούμε, το φαντάζομαι. Οι καλές ομάδες παίζουν τρίτη βράδυ στις 10, αν σε ενδιαφέρει. Αν θες.
1: Πότε ξεκινάνε τα νοκάουτ, την άλλη εβδομάδα.
0: Ακόμα είναι στα μισά της δεύτερης
1: αγωνιστικής. Ακόμη η δεύτερη αγωνιστική τα κάναν όλοι οι όμιλοι, σωστά.
0: Ναι, μετά θα έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, ήδη αρχίσαν οι πρώτες προκρίσεις, οι πρώτοι αποκλεισμοί κλπ.
1: Γιατί λέμε ότι η αποκλειστική Τουρκία.
0: Πήρε βαθμό το Κουρακάο, το Κουρασάο.
1: Ο τερματοφύλακας έκανε παπάδες. Γιατί τον έψαξα. Έχει παίξει στη Βίτεσε, στην Ολλανδία, έχει παίξει. Τώρα είναι στο MLS, στο Μαϊάμι.
0: Ναι, πιο πιθανό να έχει παίξει σινεμά, α πούμε, παρά να παίζει ποδόσφαιρο, αλλά οκ. Μαζί σου είμαι και σε αυτό. Έχει δρόμο ακόμα, μωρέ. Πρέπει να στρίψει ο μηνάς για να αρχίσει να αποκτά ενδιαφέρον το συγκεκριμένο. Και εδώ είναι η ανασφαλεία μου.
1: Ποια?
0: Γιατί 7 Ιουλίου είναι η Offspring.
1: Ναι.
0: Και λέω, κοίτα, μην είχαμε ματσάρα εκείνο το βράδυ. Δεν βλέπουμε Μουντιάλ. Μην πέσουμε πάνω σε καμιά Αργεντινή, ας πούμε, και είμαστε από εδώ ή από εκεί. Και μας αυτό, μπλέξουμε σε τέτοια κατάσταση, ας πούμε. Αν και νομίζω ότι.
1: Όχι, συναυλίες γίνονται 9 η ώρα, τα μας αρχίζουν μετά τις 11.
0: Δεν είναι απαραίτητο. Αλλά
1: τα νοκάουτ θα αρχίσουν νωρίτερα, δεν νομίζω. Γιατί παίζουν 12 μεσημέρι, αυτό που λέγαμε χθες.
0: Μεσημεριάτικα. Φάση 32 ξεκινάει. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Πάρα πολλά παιχνίδια. Οπότε δεν ξέρεις τι ώρα μπορεί να σου τύχει. Και στα υπόλοιπα τι έχει τώρα. Ποδοσφαιρικά έχει. Πολλά και διάφορα. Δεν νομίζω ότι. Πώς λέγαμε, δεν υπάρχουν νέα τον Αύγουστο. Δεν υπάρχουν νέα τις Κυριακές. Σε διαπραγμάτευση είναι οι περισσότεροι. Οπότε κάτσε να κάνουμε μια βόλτα να δούμε τι υπάρχει.

0: άδεια μου. Διαβάζω ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Λέει σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Ναι.
0: Ήταν 2012-2026. Μια μέρα δεν πέρασε. Μια κρίση πέρασε που άλλαξε για πάντα τις ζωές μας στην Ελλάδα. Και κάνα δύο γενιές. 7 χρόνια δεν θεωρείται γενιά. Κάθε 7 χρόνια δεν λένε ότι είναι μια γενιά.
1: Κάθε 30 χρόνια λένε.
0: Ναι, εσύ το λες το. Ναι. Όχι, στη σύγχρονη εκδοχή του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετράνε 7. Άρα θεωρητικά αλλάξανε δύο γενιές. Δηλαδή τώρα τι θέλει να μας πει ο Χανιάς, ότι είναι 30 χρονών ακόμα και περιμένει έξω από το ΆΚΑ να πάρει το λόγο.
1: 30 χρονών.
0: Αντρέας Χανιάς, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: 30 νιώθεις.
1: Αντρέα, αν ήσουν 30 χρόνια νεότερος, είμαι σίγουρος ότι θα ήσουν στο Σούνιο τώρα.
2: Στο Σούνιο.
1: Τι, λοιπόν. Δεν τρέχαμε τότε να βρούμε συνεντεύξεις. Όταν δεν είχε site, τρέχαμε να βρούμε τους πρωταγωνιστές.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Τι λες τώρα, στο Σούνιο θα ήσουν τώρα. Στο Σούνιο. Θα έπαιρνε τηλέφωνο ο Νικολαίδης και θα σου λέγε αγοράκι μου, ακόμα εδώ είσαι. Πήγαινε στο Σούνιο. Θέλω φωτογραφία μαζί με τον Ομπράντοβιτς.
0: Εγώ είχα τον Λοθάνο που μιλούσε Ισπανικά και τον έστελνα σε μαγικά μέρη. Τον έχω στείλει σε ένα. Έχει μιλήσει σε ένα συνέδριο ο Βαλβέρδε το 7. Δεν το ξέρω ότι το Βαλβέρδε που πάει. Και πήγε και μέσα πάνω στο Λοθάνο, ας πούμε. Όταν τον είχε φέρει ο Ολυμπιακός πρώτη φορά. Τέτοιο πράγμα. Για λέγε, θα σου
1: πει να σου πω με αυτές τις ιστορίες. Είχε έρθει ο Γκούσταφσον στον Ολυμπιακό και με πήραν τηλέφωνο από την απογευματινή γιατί θα τον παρουσίαζε στο ΆΚΑ. Και πήγαμε στο ΆΚΑ σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έπαιζε στο ΆΚΑ τότε ποδόσφαιρο και τον παρουσίασαν εποχή Κοσκοτά, έτσι.
0: Ναι,
1: τρέχαμε τότε στο ρεπορτάζ, δεν τα βρίσκαμε έτοιμα.
0: Ναι, όπως τα βρίσκει ο Χανιάς τώρα, δεν τα βρίσκει. Λοιπόν, πρώτον, έχει αφήσει αιχμή για την ηλικία σου. Λέει, αν ήσουν 30 χρόνια νωρίτερο, δηλαδή πόσο χρόνο είσαι, τι είσαι.
1: Είναι 50, 20 χρόνια.
0: Πόσο είναι 50?
1: Ναι,
0: όχι. Ναι, okay. Και δεύτερον. Πες μας μια ωραία τέτοια ιστορία τώρα με τον Μπράντοβιτς.
1: Ναι, ναι,
0: αφού γύρισε, πες μας έτσι ένα από τα παλιά σου, από τα 13 χρόνια που
1: παιδί μου, πες μας την ιστορία.
2: Το 2002 στην Πολώνια, όλο το χρόνο γράφαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει σέντερ. Τότε είχε το Λάζαρο Παπαδόπουλο, νεαρό παίκτη τότε, άγουρο ως αθλητή και ως σέντερ, τον Ντάριλ Μίντλετον και τον Κόρεϊ Αλμπάνο και τον Γιάννη Γιαννούλη, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα, μια περιπέτεια με κάποια τιμωρία. Με κάποια τιμωρία. Και δεν ήταν διαθέσιμος. Ουσιαστικά ο Αλμπάνο και ο Γιάννης Γιαννούλης δεν ήταν διαθέσιμοι για εξωαγωνιστικούς και αγωνιστικούς λόγους για τον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήγε στην Μπολόνια για να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό με τον Ντάριλ Μίντλετον, που ήταν κοντά στα 38-39, και τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Γράφαμε λοιπόν για περίπου 3 μήνες ότι ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς σέντερ, πού θα πάει χωρίς σέντερ, γιατί δεν παίρνει σέντερ και ούτω καθεξής. Ο Ζέντικο Μπράντοβιτς λοιπόν, ο οποίος ήξερε, διάβαζε, γνωρίζει τα πάντα, γνώριζε και γνωρίζει τα πάντα, το κράτησε. Πήρε λοιπόν την Ευρωλίγκα τότε με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο να είναι
0: MVP.
2: Αποκάλυψη.
0: MVP ακριβώς.
2: Ένα παραβάν το οποίο έχουν φτιάξει μέσα στο γήπεδο στο Παλαμαλαγκούτι οι διοργανωτές στην Πολώνια, που γίνεται συνέντευξη τύπου. Έχω πεταχτεί έξω για κάτι του ρεπορτάζ και προσπαθώ να ξαναμπω μέσα. Έχει τελειώσει η συνέντευξη τύπου του Ζέλικο Μπράντοβιτς και πέφτουμε μούρι με μούρι. Και ο αθεόφοβος βάζει το χέρι του, το δάχτυλό του στο κεφάλι, πάνω από τα
0: σου δείχνει το μυαλό του και καλά, ναι.
2: I have no center, Αντρίκο, ε. Και γέλαγε. Και η μεγάλη σκηνή φυσικά με τον Θανάση Γιαννακόπουλο, ο οποίος την ημέρα του τελικού είχε πάει και είχε πει στον Τζόρντι Μπερτομέου ότι θα πάρω την ομάδα να φύγω, είστε κλέφτες, δεν μας δίνετε τα χρήματα, μας κλέβετε. Και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς το απόγευμα, την ημέρα του τελικού, παρακαλούσε τον Θανάση Γιαννακόπουλο να μην φύγει η ομάδα, να παραταχθεί, και εγώ θα τους πάρω το κύπελο, του έλεγε. Μην ανησυχείς, μίστερ Θανάση, θα τους πάρω το κύπελο.
1: Και το πήρε.
0: Τι έχει μείνει τώρα, εσύ, Αντρέα, από εκείνη την παλιά εκδοχή? Α, θέλω να σου πω ότι κυκλοφορεί ως φήμη και η επιστροφή του Μάνου Παπαδόπουλου. Πού ήταν τότε ο διοικητικός που ήταν ανάμεσα στη οικογένεια?
2: Δεν υπάρχει αυτό. Ο Μάνος Παπαδόπουλος, ναι, βολιδοσκοπήθηκε, αλλά δεν υπάρχει ως πιθανότητα, διότι είναι στην Χάπολη Τελ Αβίβ. Δεν θέλει να φύγει και να αφήσει τους Ισραηλινούς στα κρύα του Λουτρού, ως πολύ σοβαρός επαγγελματίας που είναι. Και έχει πει ότι δεν θέλει να ασχοληθεί αυτή τη στιγμή με κάτι άλλο εκτός από τη Χάπο Ελτελαβίδ. Αντίθετα θα είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης στο διοικητικό κομμάτι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με έναν συγκεκριμένο ρόλο και ο Μάικ Μπατίστ στο τεχνικό team μαζί με τους δύο βοηθούς που είχε και στην Παρτιζάν, τον κύριο Μάτοβιτς και τον κύριο Ισκέρδο, τους άμεσους συνεργάτες που είχε και στην Παρτιζάν ο Ζέλικο Μπράδεβιτς.
0: Άρα δεν υφίσταται όλο αυτό που λένε για Έλληνα βοηθό και τέτοια.
2: Υπάρχει το ερωτηματικό να βοηθηθεί ένας ακόμα Έλληνας. Θα δούμε αν αυτό προκύψει στην πορεία.
1: Ο Αλβέρτης μένει.
2: Ναι, πραγματικά ο Φραγκίσκος Αλβέρτης είναι πρεσβευτής του Συλλόγου στις διεθνείς διοργανώσεις και σε διάφορες εκδηλώσεις. Δεν φεύγει από αυτό, δεν αλλάζει ο ρόλος του.
1: Ο Διαμαντίδης ξανά ήταν όμως στον Παναθηναϊκό και έφυγε, έτσι, κάτι τέτοιο δεν είναι.
2: Ήταν την προεβόητη περίοδο εσόδων-εξόδων. Με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη μαζί είχαν το γενικό κουμάντο και την ευθύνη για την διαχείριση του μπάτζετ και της ομάδας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δείχνει μη τι άλλο όλο αυτό, ξέρεις, μια προσπάθεια του να μαζευτούν όλα και να πέσουν κοιτώνει σε διάφορα επίπεδα, γιατί και με το Διαμαντίδη υπήρχε κάποια στιγμή ένα... Θυμάμαι, ας πούμε, να υπάρχει μια αντίθεση μια γιατί κόντρα, ήταν στην Ομοσπονδία κλπ. Φαίνεται ότι προσπαθούν οι πράσινοι να λειτουργήσουν γύρω από τον.
1: Ενωτικά.
0: Ναι. Τώρα ο Μπράντοβιτς, είτε είσαι Παναθηναϊκός, είτε δεν είσαι, είτε ο πατριάρχης του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ είναι αυτός. Ναι. Αυτός είναι δηλαδή ο προπονητής που άλλαξε την ιστορία του Παναθηναϊκού.
1: Και ο Μουρούζης.
0: Η δική του επιστροφή. τώρα εσύ είσαι πολύ παλιός. Η επιστροφή του προφανώς δίνει το δικαίωμα μιας δεύτερης ευκαιρίας σε ένα τέτοιο πράγμα, το να αφήσεις τα άλλα στην άκρη.
2: Για το πόσο επίδραση έχει στον οργανισμό του Παναθηναϊκού Σύλλογο γενικότερα, με σχεδόν ακαριαία αντίδραση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλωσόρισε τον Ζέλικο Μπράδοβιτ στην ομάδα μπάσκετ με μια ιδιαίτερα θερμή ανάρτηση και αυτό έχει ιδιαίτερα ξεχωριστή σημασία.
0: Εντάξει, okay. Είδε τι λες, είναι αυτό το για τις δεύτερες ευκαιρίες. Γιατί είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν καλές σχέσεις ανάμεσα στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ. Το ότι αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, αν μη τι άλλο,
1: λοιπόν,
0: επιβεβαιώνει το προφανές.
1: Hey, you play in Παναθηναϊκός, you are starting for Παναθηναϊκός, can you imagine? Can you...

0: κόψε την κουβέντα. Άρα λοιπόν έδειξε ότι υπάρχει πιθανότητα και πρόσφορα έδαφος. Έγιναν οι σωστοί χειρισμοί, προσεκτικοί χειρισμοί από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να μπορέσουν να γίνουν όλα τα στάδια που ήθελε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και στις επαφές και στους συνεργάτες και στους ήταν δύσκολα ζητήματα να πιστεί ο Δημήτρης Διαμαντίδης να ξαναασχοληθεί με τον Παναθηναϊκό, να πιστεί ο Μάικ Μπατίστη να αφήσει μια καριέρα που φιλοδοξεί να χτίσει στο NBA μέσω των τεχνικών team στα οποία εργάζεται για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Έγιναν πολλές κουβέντες, έδειξαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι είναι ικανοί να φέρουν πέρα αυτά που τους ζητάει και έχουν ξεκινήσει και μεταγραφικές κινήσεις. Στην αγορά ο Παναθηναϊκός βρίσκεται εδώ και καιρό, έχει ζητήσει δικαίωμα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Microland Computers.
11: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
10: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
11: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
10: Τεχνικό στο σπίτι.
11: Τεχνικό στην επιχείρηση.
10: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
11: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
10: Χάλασε?
11: Φέρτε το στους ειδικούς.
10: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
11: Τα πάντα για τα πάντα.
10: Microland Computers.
11: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
10: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Στη γη του Ζόραν Σάβιτς. Ναι, είναι πολύ τεταμένες οι σχέσεις. Εδώ αν υπάρχει οι σχέσεις του Ζέλικου Μπράντοβιτς με την νυν διοίκηση. Τον πρόεδρο, να μην το αοριστολογούμε, με τον πρόεδρο της Παρτιζάν, τον Στόγια Μιχάηλοβ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μεθόδευσε την απομυθοποίηση, την προσπάθεια για την απομυθοποίηση, γιατί δεν απομυθοποιείται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από ποτέ και από κανένα.
12: Λοιπόν,
0: τον εξωστρακισμό από την ομάδα.
13: Βλέπεις καμιά έκπληξη μεγάλη τώρα για να πάμε στα ποδόσφαιρα? Βλέπεις καμιά έκπληξη στο ρόστερ?
0: Όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει μια τεράστια.
13: Θα πατήσει δηλαδή πάνω στα συμβόλαια που έχει, ούτως ή άλλως το υλικό του Παναθηναϊκού τώρα.
0: Πάρα πολύ το υλικό που υπάρχει. Θα γίνουν οι δικές του προσθέσεις, φυσικά, η δική του φιλοσοφία, γιατί ξέρουμε ότι θέλει το τεσάρι του να είναι stretch four, όπως λέμε, να σουτάρει απ' έξω για να ανοίγει η ρακέτα, όπως το έκανε με τον Λεντέι, όπως το έκανε με τον Κώστα Σαρτσαρή, όπως το έκανε με πάρα πολλούς παίκτες, με τον ακόμα και τον Σμάιλαγκη. Τον έβαζε πεντάρι έναν.
13: Μα έχει τέτοιου παίχτε και τώρα. Και ο Μίτογλου είναι τέτοιο παίχτη. Και ο Χουάντσο είναι τέτοιο παίχτη.
0: Και ο Χέις Ντέιβις είναι. Υπάρχει υλικό. Μα τι συζητάμε τώρα, το υλικό του Παναθηναϊκού?
12: Καλά,
0: ήταν τρομερό, καταπληκτικό.
12: Άρα δεν βλέπει.
0: Ο Παναθηναϊκό ήταν.
12: Ήταν το πρόβλημα.
0: Ο Παναθηναϊκό ήταν άκρο προβληματικό.
12: Το πρόβλημα.
0: Δεν είναι μακριά.
12: Είχε πάει πρόπερση ο αδερφός μου σε αυτά τα σεμινάρια που κάνουν προπονητικά και επιλέγεις κάποιους και πήγε στον Μπράντοβιτς για 10 μέρες και παρακολουθούσε τις προπονήσεις του Μπράντοβιτς.
13: Μέτριος,
12: χάλια, ναι.
13: Σαν τον καφέ.
12: Και τους έλεγε ότι έχει αλλάξει πλέον ο παίκτης. η φιλοσοφία του παίκτη. Δηλαδή, έλεγε στους παίκτες τα δικά του και, αυτός, και οι άλλοι ακούγαν Walkman. Όχι Walkman, αυτά τα περίεργα που έχουν τώρα τα μεγάλα.

0: δεν μπορεί πλέον, μα έλεγε, δεν μπορώ πλέον να τους κουμαντάρω αυτούς τους τύπους, ειδικά τους Αμερικάνους που έρχονται 18 χρονών και τα μυαλά τους είναι στον αέρα. Είναι τελείως διαφορετικά τα
1: γενικά
0: πράγματα.
1: Γενικά πάντως, επειδή έχω διαβάσει διάφορα πράγματα για τον Ομπράντοβιτς, γενικώς για τον μπάσκετ, μου αρέσει που διαβάζω, να έχουμε κατά νου κάτι, ότι έχει αλλάξει ο τρόπος του. Mm. Δηλαδή του αρέσουν άλλα πράγματα. Από ό,τι του άρεσαν.
0: Εξελίζεται ο άνθρωπος.
1: Ακριβώς. Ναι. Έξυπνο είναι αυτό, δεν είναι παράξενο.
2: Επειδή όλο το πρωί έβλεπα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Ζέλιγκο Μπράντοβιτς στον πάγκο.
0: Τι έπαθες εσύ πρωί-πρωί.
1: Ξυπνήσανε οι αναμνήσεις. Καφέ και έκατσε στο YouTube.
2: Έβλεπα στο YouTube παιχνίδια του Παναθηναϊκού και φάσεις ναι. για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν. Και έβλεπα μετά και παιχνίδια στην Παρτιζάν. Ναι. Έχει αλλάξει τελείως.
0: Άλλο πράγμα.
1: Είναι φοβερά επηρεασμένο από τον.
2: Έχει διαφορετηθεί αρκετά για να είμαι ακριβής. Οι βασικές αρχές παραμένουν οι ίδιες, οι σωστές αποστάσεις, η ακρίβεια στη λεπτομέρεια. Τώρα έχει δίνει και αυτός περισσότερη ευελιξία στον παίκτη να πάρει την απόφαση. Δεν είναι εκείνο το...
0: τα κουτάκια, εδώ.
2: Το κουτί θα μπει εδώ, σε αυτές τις μοίρες, δεν θα κάνει βήμα παραπάνω, θα σουτάρει ο Διαμαντίδης ή θα σουτάρει ο Ντρου Νίκολας με τον παίκτη το συγκεκριμένο που θα το έχει επιλεγεί. Τώρα υπάρχει τελείως διαφορετική εικόνα και έτσι πρέπει να γίνεται να αλλάζει. Να ξαναπώ κάτι, το είπα και χθες. Ο Παναθηναϊκός δεν υπογράφει συμβόλαιο με την επιτυχία, ναι. ξαναφέρνοντας τον Ομπράντοβιτς. Έχουν αλλάξει εποχές, έχει αλλάξει το μπάσκετ, αυτό συζητάμε τώρα και αυτό πρέπει να εμπεδωθεί και στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δεν σημαίνει ότι, όπως έλεγε και αυτός, κάνουμε έτσι και παίρνουμε τους τίτλους. Καμία σχέση. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ βουνό να ανέβει μπροστά του, διότι. Αλλάζει η δέρμα, αλλάζει DNA, αλλάζει τρόπο σκέψης μετά από 3 χρόνια αταμάν με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά και οι ανταγωνιστές του και οι εγχώροι και οι ευρωπαϊκοί είναι αρκετά μπροστά από αυτόν.
1: Να, έχει τον καλύτερο Ολυμπιακό τώρα, μην λέμε τα ίδια. Είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός όλων των εποχών αυτός που,
0: ναι,
1: που βλέπουμε αυτόν τον καιρό.
0: Λέγαμε πριν...
1: Θωρακισμένος πραγματικά.
0: Ναι, λέγαμε πριν ότι στην δόξα του Ομπράντοβιτς δεν υπήρχε μεγάλος Ολυμπιακός.
1: Όχι, γιατί αποσύρθηκε ο Ρέτσι Κόκαλης. Ναι. Από το 2001 και μετά, και μέχρι να εμφανιστούν οι Αγγελόπουλοι, υπάρχουν 5-6 χρόνια που ο Παναθηναϊκός παίζει μόνος του.
0: Ναι.
1: Το φαντάζομαι, το θυμάται ο Ανδρέας. Λοιπόν, και το Ρικ Καρλάιλ ήθελα να σου πω ότι αυτός είναι η τελευταία του αδυναμία. Ας κλασικός λευκός προπονητής του NBA. Είναι αυτός που έχει μοντάρει την ιδέα του όμορφου house. Δηλαδή. Οι χειριστές μου παίρνουν και τις αποφάσεις, ας πούμε, τις πολλές στο γήπεδο. Είναι αυτό το γρήγορα, το παίζω, τρέχω, ξέρεις. Δημιουργώ τις προϋποθέσεις, τόσο ώστε οι χειριστές να έχουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Αυτό είναι το στυλ. Εκεί έχει πάει. Γι' αυτό και το μπάσκετ έχει ανέβει πάλι. Παίζεται στην Ευρώπη στους 90 πόντους πια. Αυτό είναι το τελευταίο, η τελευταία τάση του. Θα ήθελα να δω ποιες θα είναι οι επιλογές του εκεί. Γιατί ούτως ή άλλως χωρίς το Σόρτς θα πάρει έναν άλλον. Ο Σλούκας είναι μεγάλο παιδί πια. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι θα στήσει μια ομάδα πάνω στο Σλούκα. Ναι. Ο Ναν δεν είναι ακριβώς ο σωστός τύπος με αυτή την οτροπία. Πιστεύω ότι κάτι θα βάλει εκεί. Κάποιον παίχτη θα επιλέξει εκεί για να αλλάξει το κουμπί. Και αυτή φαντάζομαι θα είναι και η πιο ενδιαφέρουσα μεταγραφή. Ας τα μπάσκετ. Τώρα έχεις γίνει το πρόσωπο του Σαββατοκύριακου. Mm. Τα νέα του Παναθηναϊκού έχουμε γίνει, αλλά τι να κάνουμε. Πες μου λίγο για τα ποδόσφαιρα. Ανακοίνωσε τον Καμαρά. Ποιον ανακοίνωσε σήμερα?
0: Καμαρά.
2: Χθες βράδυ ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, του 23χρονου αμυντικού χαφ από την Γαλλία, του Γάλλου, έπαιζε στη Σαρλερουά. Είναι ένα παίκτη τον οποίο και τον Ιανουάριο τον είχαν. Ήταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις οι πράσινοι, δεν κατάφεραν να τον αποκτήσουν. Σήμερα αναμένεται να έρθει ο Ινιάκη Πένια, ο
1: Ισπανός
2: θεματοφύλακας ακριβώς, για να πάρει τα γάντια του Αλμπάν Λαφών.
1: Παίζει με τα πόδια πολύ. Είναι αυτή, ναι, η
0: για βασικός έρχεται.
1: Προφανώς. Ναι.
2: Ορίστε.
0: Για βασικός έρχεται.
2: Ναι, ναι, ναι, έρχεται για να πάρει τη φανέλα βασικού. Ναι, έτσι προορίζεται. Έμεινε και ο Λούκας Τάδες, ο οποίος έχει το ρεκόρ, ισοφάρισε το ρεκόρ του Αλέν Ραγκουέλ, ότι αποκτήθηκε και δεν αγωνίστηκε σε κανένα παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά είναι ασφάλεια. Είναι καλός τερματοφύλακας όμως. Είναι καλός τερματοφύλακας. Για δεύτερο είναι. Κοντός ψηλός, είναι καλός τερματοφύλακας. Τελειώσανε και αυτά τα ψηλός κοντός και στους τερματοφύλακες.
2: Αύριο ή το αργότερο την Τρίτη αναμένεται στην Αθήνα ο Ντεφράι, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. Υπάρχουν προχωρημένες επαφές με τον παίκτη για να οριστικοποιήσει, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να οριστικοποιήσει.
1: Θα έχει Ολλανδούς ο Παναθηναϊκός. Θα έχει Ντεφράι και Φαν Ντρόγκελεν, πώς λέγεται ο άλλος.
2: Ακριβώς.
1: Αριστεροπόδαρος ο Φαν Ντρόγκελεν.
2: Γιατί η Samsung Sport είναι πιο δύσκολη, πιο σκληρή στις διαπραγματεύσεις. Όπως πάντα, ο πρόεδρος Σαμψουσκόρη είναι λίγο. Όχι περίεργος άνθρωπος, το καλύτερο για την ομάδα.
0: Λεφτά θέλει όμως.
2: Ναι, δεκτών, λογικό. Και εκεί αναμένεται να υπάρξει λίγο παραπάνω προσπάθεια από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να πάρουν τον παίκτη.
1: Ναι, αν το κάνουμε εικόνα πάντως, σας λέω το εξής. Σκεφτείτε ένα Παναθηναϊκό με τον Μπένια τερματοφύλακα, με τους δύο Ολλανδούς στο όπερ, έναν πολύ έμπειρο τον Ντεφράι και έναν. Ναι. Είναι αυτή η aggressive η αριστεροπόδαρη, αυτό είναι ο Βαντρόγγελεν πάνω κάτω το βιογραφικό του. Ο Τσάπρας είναι να παίξει δεξιά. Νομίζω ότι ο Καλάμπρια θα αποχωρήσει. Ούτως ή άλλως από το Γενάρη μαγειρεύεται αυτή η ιστορία. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο Τσάπρας. Από την άλλη υπάρχει ο Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Υποθέτω ότι κάτι άλλο θα βάλει εκεί. Ο Καμαρά, παιδιά, έχει πάρα πολύ καλή συστατική επιστολή.
0: Ναι.
1: Και τον, δηλαδή, εγώ ξέρω ότι τον κοίταζε και ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή. Είναι από εκείνους τους παίκτες με τα data τα καλά. Είναι εκείνη η ανασταλτική χάφρε, παιδί μου, που κάνουν όλες αυτές τις δουλειές. Ψάχνει να τον δέσει με κάτι πιο δημιουργικό. Ακούγεται καιρό, Αντρέα, ο Γένσεν. Ο Βανός που έπαιζε στην Αγγλία. Πιο οχτάρι, πιο μπάλα, ξέρεις, πιο αυτό. Θυμίζω ότι έχει πάρει έναν παίκτη στα 6-7 εκατομμύρια, το Γιάνγκουσιτς. Γιάνγκουσιτς τον λένε, ένα δεκάρι.
2: Ναι.
1: Έχει πάρει και μια δεκαριά εκατομμύρια από τη μια πλευρά τον Αντίνο.
0: Ναι. Έχει. Σαντερφόρ.
1: Έχει τον Ντετέι με τον.
0: Θα συρριχθεί στον Ντετέι, λες.
1: Και τον Ντέσσερ, ο οποίος πέρσι το παιδί δεν έπαιξε. Καλό παίκτη.
2: Ναι,
1: αν είναι υγιής, είναι καλό
0: παίκτη. Ένα χρόνο έχει να παίξει.
2: Θα αποκτηθεί και ένα σεντερφόρ ή εάν δοθεί ιδανικό ο Πάντοβιτς, μάλλον. Ίσως να περιλαμβάνεται στα ανταλλάγματα για τον Τσάπρα, τον Λεβαδιακό, θα δούμε.
1: Θα δούμε για εκεί, γιατί εγώ περιμένω διάφορα εκεί ενδιαφέροντα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τον Πελίστρι, που είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο. Αν δεν κρατήσει τον Πελίστρι, θα πάρει έναν άλλον εκεί.
0: Γιατί να μην τον κρατήσει?
1: Γιατί μπορεί να βρει να τον πουλήσει. Γιατί αυτό σκέφτονται, να τον πουλήσουν.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός φτιάχνει μια ομάδα από την αρχή και είναι η πρώτη φορά στα δικά μου μάτια εδώ και πάρα πολλά χρόνια που ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά πρόσεξε. Όχι σε τρεις μήνες να διώξουν τον προπονητή και αυτό για την αρχή.
2: Να πούμε ότι έχουν φύγει ήδη οι Τζούριθις, Ερνάντε, Ρενάτο Σάντε, Σφιντεύσκι, Κότηρα, Λαφών. Και έπονται την Μπακασέτα, Τουμπά και Σιώπη.
0: Αλλάζει άλλη ομάδα. Αλλάζει άλλη ομάδα.
1: Και δεν μου κάνει και. Δεν θεωρώ. Πώς να σου πω ότι δεν ανήκει σε αυτή την. Γιατί όλα αυτά δείχνουν τη διάθεση του Γιάννη Λαφούζου, δεν μου κάνει εντύπωση ότι συμβαίνει τώρα αυτό με το κανάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί ουσιαστικά τον προσέγγισε όπως το λένε, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, για αυτή την απόπειρα που γίνεται τη μεγάλη, να δημιουργηθεί μια κατάσταση να δίνουν εκείνη τα τηλεοπτικά δικαιώματα και το ότι φτιάχνει δικό του, ούτε αυτό μου κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι και παραγωγικά κάνει πράγματα ο Γιάννης Αλαφούζος. Νομίζω ότι είναι κοντά με τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Δηλαδή ότι η αλλαγή στο καθεστώς του ΠΑΟΚ με τον Παπαμιμίκο και αυτά έχουν δημιουργήσει ένα νέο διάβλο.
0: Για συμμαχία εννοείς.
1: Ναι, ότι αλλάζει γενικώς. Ο Παναθηναϊκός ήταν κόντρα σε όλη αυτή την ιστορία του ΠΑΟΚ, του Γκαγκάτση, της διαιτησίας. Νομίζω ότι κινείται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Μου κάνει εντύπωση. Είναι, τώρα είδες, λέγαμε πριν για το ποιον playmaker θα διαλέξει. Γενικώς είναι μια χρονιά που ο Παναθηναϊκός δείχνει να ρίχνει μεγάλη ζαριά. Κάνει rebuilding.
0: Πάει στο καινούριο γήπεδο.
1: Το κάνει με έναν Έλληνα τεχνικό διευθυντή.
0: Ετοιμάζεται να πάει σε γήπεδο.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι η πρώτη φορά, Αντρέα, τώρα τα λέω εγώ, που ο Παναθηναϊκός δείχνει να το κάνει κανονικά.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι παίχτες είναι.
0: Καλά, τα γράφει στην πράξη όλα αυτά.
1: Τα λίγο συγχωρεμένο, ο Κέσσαρη είναι σαν τα καρπούζια. Μόνο άμα τσ' ανοίξει.
0: Και είναι η πρώτη φορά που έχει αποφασίσει: δεν πάω λεωφόρο, πάω άκαρε, παιδί μου, γιατί φτιάχνω ομάδα για το άκαρε.
1: Δείχνει ότι κινείται σωστά. Τώρα, αν είναι. Πρόσεξε, έχει και ένα κανονάκι. Εγώ θα σου το πω κι αυτό. Έχει ένα κανονάκι. Άμα δεν κάνει αυτό ο προπονητής, παίρνει το Λουτσέσκου μετά. Ο Λουτσέσκου θα μείνει εκεί στην Ακρούλα και θα περιμένει να ξέρετε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό.
0: Πάλι θα αλλάξει προπονητή.
1: Ακούστε τι λέω κι εγώ καμιά φορά. Υπάρχει ένα κανονάκι στην αγορά, να ξέρεις. Είναι ο Λουτσέσκου, ποιος θα προλάβει. Σε γενικές γραμμές όμως μοιάζει να το χειρίζεται έξυπνα. Εμένα δεν μου άρεσε το ότι. Πώς το λένε, έχασε 10 εκατομμύρια με την ιστορία του Μπενίτεθ. Ούτε θεωρώ ότι είναι λογικό να διώξει τον Μπενίτεθ.
0: Φαίνεται
1: όμως, παιδιά, ότι έχει πολύ μεγάλη μπάνκα. Ένα και δεύτερον ότι έχει ένα σχέδιο. Καλό, κακό, έχει σχέδιο. Σας θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος ξεκινάει για τη 17η χρονιά του χωρίς πρωτάθλημα.
2: Ναι, πράγματι.
0: Επίσης, πρέπει να είναι ρεκόρ, δεν ξανασυνέβη αυτό ποτέ.
1: Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί. Ναι. Επίσης θέλω να θυμάστε το εξής. Η ΑΕΚ είναι πολύ πιθανό να παίξει Champions League. Πάει το περσινό, το εύκολο, το ευχάριστο μέχρι το Φεβάρι. Δεν παίζω με κανέναν στην Ευρώπη. Δεν έχω εκείνα τα 20 ημέρα με τα 7 μάτς. Την ψυχολογική πίεση του να παίζω με τη Ρεάλη, με το αυτό.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι σε μεταβατικό στάδιο μέχρι να στρώσει.
1: Κατά την άποψή μου.
0: Αύριο έρχεται ο προπονητής.
1: Ναι, κατά την άποψή μου θα είναι έξω φέτος. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει. Παρότι νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει κάτι με τον Γιαννούλη να αλλάξει λίγο το κλίμα, δεν νομίζω ότι προλαβαίνει. Ο Ολυμπιακός είναι ερωτηματικό στο αν θα είναι καλύτερος ή χειρότερος. Νομίζω ότι του δίνεται. Αν ο Παναθηναϊκός δεν ξεκινήσει καλά και δεν του προκύψει κάτι μετά conference και αυτά στην αρχή, νομίζω ότι οι προϋποθέσεις είναι καλές. Σας τα λέει ο κύριος Δελής τώρα που είναι Ιούνιος. Για να μην πείτε ότι σας τα έλεγε μετά από κανένα
0: 21 Ιουνίου. Και του έκατσε και καλή κλήρωση στο conference, έτσι.
1: Φίλε, θα του πάει καλά. Το θέμα δεν είναι το αν θα έχει. Το θέμα είναι να έχει το έσοδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να κάνει τη δουλειά. Γιατί πέρσι η ΑΕΚ χρειάστηκε να αποκλείσει την Άντερλεχτ. Ναι. Λέμε τι ωραία πέρασε.
0: Ναι.
1: Αλλά έξω τέλος έπαιξε ένα πολύ δύσκολο ζευγάρι. Ο Παναθηναϊκός λογικά θα φτάσει στον προορισμό του. Το θέμα είναι η διαχείριση. Γιατί έτσι όπως έχουν γίνει League Phase, αυτός που παίζει Europa και αυτός που παίζει Champions League, πάει μέχρι το Φλεβάρι, φίλε.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ πέρσι. Το κλείσε το μαγαζί Δεκέμβρη.
0: Δύο
1: μήνες που οι άλλοι ταλαιπωριόντουσαν. Έγραφε τρίποντα.
0: Ναι.
1: Έγραφε τρίποντα. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη ρουτίνα, η ρουτίνα της σε σχέση με τους άλλους, στον τρόπο που τελείωσε το πρωτάθλημα. Πώς να σου πω, ασχολήθηκε, της δημιουργήθηκε το δικαίωμα να κάνω προπόνηση, ρε παιδί μου. Να έχω μια κανονική εβδομάδα, όχι κάθε δύο μέρες.
0: Να σε μιλήσει λίγο και ο
1: Αντρέας. Τι θες να πεις, Αντρέα, θες να πεις κάτι.
0: Τα είπε όλα, Αντρέα, έτσι.
2: Τα είπε όλα.
1: Θες να πεις εσύ Ολυμπιακό.
0: Δεν σε ξαναβγάζουμε.
2: Έδωσε το νέο προπονητή του Ολυμπιακού, αν και εφόσον.
1: Ναι. Του Παναθηναϊκού είπα, δεν είπα του Ολυμπιακού. Εγώ είπα ότι αν ήμουν.
0: Α, τον Λουτσέσκο για τον Παναθηναϊκό τον έλεγε τόση ώρα.
1: Εγώ είπα ότι αν ήμουν Λουτσέσκο θα καθόμουν απ' έξω και θα περίμενα. Αυτό θα έκανα.
0: Τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Ναι.
1: Ποιο να περιμένει, ρε παιδιά, τη Λιβαδιά.
0: Όχι.
1: Θα πάρει καλό προπονητή.
0: Την ΑΕΚ δεν μπορεί να την περιμένει. Τον Μπάουκ αποκλείεται να ξαναγυρίσει. Ποιον πήρε η Λιβαδιά.
1: Θα πάρει.
0: Πες το τώρα.
1: Δεν λέω. Θα πάρει, είπα. Θα πάρει. Λέω όμως. Όχι. Θα πάρει.
0: Τον Ποστέκοκλου θα φέρει. Ποιον θα φέρει.
1: Έχει, συζητιέται ανάμεσα στην Τότεναμ και στο Λιβαδιακό. Λοιπόν. Δεν νομίζω να ανοίξει άλλο πάγκο, παιδί μου. Περιμένετε τώρα να είστε δίκαιοι.
0: Ναι, δίκαιοι, ναι.
1: Δεν είναι ο Μπάγκεβιτ τη εποχή μα ο Λουτσέσκου. Αφού γυρίσαμε πίσω στα παλιά.
0: Σε χαρακτήρα, όχι. Σε χαρακτήρα.
1: Α, στα χαρακτήρα, ποδοσφαιρικά.
2: Ναι. Πολύ φέρνο προπονητή, ναι.
0: Ναι, ναι, αλλά.
1: Δεν είναι γνωστή για Ολυμπιακό.
3: News.
0: Παλιά, ναι.
1: Θέλετε να σα πω ποια είναι η τελευταία ομάδα που έκανε πρόταση στο Λουτσέσκου.
0: Παναθηναϊκός.
1: Πριν από 2,5 μήνες.
0: Και γιατί δεν πήγε.
1: Γιατί ήθελε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως τώρα αυτό που του έκανε ο ΠΑΟΚ. Του δίνει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: το καταλαβαίνετε από το εξής. Ναι. Δεν θα πρέπει κανένα τίποτα. Ναι, τρίτον, ναι. Η ΑΕΚ του Μελισανίδη. Παρότι ήταν, θυμάσαι τι γινόταν, σκοτωμός. Ναι, έχει πει ένα ωρό μπαρούφες ο Λουτσέσκου. Μας έχει φτάσει, την έχει περάσει την Ελλάδα.
0: Να ζει και
1: πριον ο Γορδέλα. Ναι. Παρά τα αυτά, ο Μελισανίδης που κάτι ήξερε από ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή όταν έψαχναν προπονητή πήγε, του χτύπησε την πόρτα. Ο Λουτσέσκου είναι φοβερά δημοφιλής εδώ στο ποδόσφαιρό μας. Έξω από την Ελλάδα δεν έχει την ίδια φήμη.
0: Ναι, όντως.
1: Είναι ο γιος του μπαμπά του. Καλός προπονητής, δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά δεν νομίζω ότι ρε παιδί μου του είναι εύκολο να πάει να βρει μια δουλειά.
0: Όταν έφυγε από τον Μπάουκ, πού πήγε καλά, την πρώτη φορά.
1: Στη Σαουδική Αραβία, νομίζω πάλι. Δεν θα βρει τα 8-9 καλά πρωταθλήματα που είναι πάνω στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αν είναι έξυπνος, ούτως ή άλλως κουρασμένος είναι, δύσκολη χρονιά είχε, του συνέβη και αυτό που του συνέβη, να ηρεμήσει. Ναι. Και θα το έρθουνε.
0: Αντρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που άκουγε τον Δελή να λέει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δεν θα σε ξαναπάρουμε. Συγγνώμη.
1: Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτού που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν πικάπα στο σπίτι, είχαμε μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσματα ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή την τζαζ. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε τζαζ ιδίωμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της τζαζ, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή solo της Αριστεία Γιάννη θα μιλάω για διάφορα πράγματα, όπως η μουσική, η δική μου πορεία και πολλά άλλα. Εδώ στον Αθήνα 984.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι στον Αθήνα 84. Εδώ θέλω σε μια γωνίτσα θα κασουγώ και δεν θα πω τίποτα. Πες τα μόνο σου για τον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή τώρα τι κάνεις, δηλαδή.
0: Τίποτα, λέω για το.
1: Το διατηρείς το δικαίωμα της σιωπής.
0: Μακάρι να είχα και το δικαίωμα να έχω τα χωράφια μου.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν μπορείς να το κρατήσεις, ρε φίλε.
0: Το δικαίωμα της σιωπής.
1: Ναι, ναι, δεν μπορείς.
0: Μακάρι να είχα του ΟΠΕΚΕΠΕ τα χωράφια. Σου έλεγα για το Sharp Objects αυτό.
1: Το
0: αιχμηρά αντικείμενα.
1: Να
0: το δεις, φίλε.
1: Να το δω.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: HBO, έτσι.
0: Ναι, πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Γενικά αυτές οι σειρές, 5-6 επεισοδιάκια.
1: Και είχα δει εκεί το τέτοιο αυτό, νυχτερινός επισκέπτης. Πώς λέγονταν, ένα νυχτερινός επιθεωρητής. Έχει βγάλει φοβερές σειρές στο HBO.
0: Ναι, γιατί έχει τα μεγάλα, τις μεγάλες παραγωγές Αμερικής.
1: Ναι, ναι, ναι. Amazon δεν έχω δει ποτέ. Έχεις Amazon?
0: Όχι. Όχι. Δεν έχω πληρώσει Amazon, παραδόξω. Τα υπόλοιπα όμως, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, όλα έχουμε πληρώσει, όλα. Από ένα σημείο και μετά, μέχρι πολλά, συνειδητοποιείς ότι ανακυκλώνονται.
1: Ναι, αλλά
0: κάνουν βόλτες.
1: Κάνουν βόλτες, ναι, ναι. Και ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μετά από μια εβδομάδα θέλω να δω τη συνέχεια μια σειρά και ξεχνάω σε ποια πλατφόρμα την είδα.
0: Είδες, φοβάμαι γι' αυτό. Αν και στα κρατάει ψηλά, ρε παιδί μου, στα κρατάει. Στα κρατάει.
1: Α, το HBO έχει αυτό το πρόβλημα. Σου βάζει τι έχετε δει, αλλά δεν σε κρατάει εκεί που τελείωσες.
0: Ναι. Αυτό πάντως, φίλε, το Sharp Objects, αιχμηρά αντικείμενα μεταφράζεται στα ελληνικά. Είναι του 18, είναι μάλλον το καλύτερο που είδαμε στη σεζόν.
1: Σόπα.
0: Ναι, ναι, σε αυτά τα 5-6 επεισόδια που είδαμε. Ναι,
1: δεν
0: concept,
1: έχουμε όμως και το ίδιο γούστο, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά είναι του 18, δεν είναι καινούριο.
1: Λοιπόν, να πούμε το πρόγραμμα του Μοντιάλ.
0: Το πρόγραμμα του HBO, πες. Έτσι όπως το ξεκίνησες, νόμιζα ότι θα πεις το πρόγραμμα του HBO.
1: Λοιπόν, το έχουμε πει, δεν το έχουμε πει. Δεν το
0: είπαμε, Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Τώρα σε 7.
1: Σαουδική Αραβία έχει.
0: Το Βέλγιο με το Ιράν.
1: Στις 10 το Βέλγιο με το Ιράν. 4, μία τα ξημερώματα Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι. Η Ουρουγουάη τι έκανε στην πρεμιέρα, θυμάσαι.
0: Μια ισοπαλία νομίζω.
1: Α, ναι, σωστά. Και η Ισπανία και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος στις 4.
0: Αυτό που θα δεις και θα σε πάρω εξαιρετικά.
1: Αυτό που θα δω, ναι, και θα
0: να μου πεις τι έγινε.
1: Όταν το γράψω και στο site, δώσ' μου τους κωδικούς να το βάλω και στο site.
0: Θα πεις να το γράψεις στο θηρίο. Μπράβος, μπράβος. Δεν έγινε. Όχι έγινε. Δεν έγινε. Τι δεν
1: έγινε.
0: Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό δεν έχει τίποτα φοβερό. Άντε να πούμε 3 λεπτά για 4. Από αύριο τώρα τα σπουδαία.
1: Ανακεφαλαίωση Μπιανκόν. Μαφαίο και.
0: Όχι, ρε. Μπιανκόν έφυγε.
1: Α, φύγαν Μπιανκόν, Κωστίνια.
0: Ναι. Ποντένσε.
1: Ποντένσε, οριστικό, ε.
0: Πασχαλάκης έχει φύγει.
1: Ανήκε στον Ολυμπιακό, δεν ανήκε στον
0: Ολυμπιακό. Όχι, δεν ήταν. Γι' αυτό Πασχαλάκης και μπορεί μέσα στο καλοκαίρι.
1: Συνεχίζει, ο Πασχαλάκης σταματάει.
0: Κάπου άκουσα κάποια στιγμή ότι θα πάει στην Καλαμάτα, να σου πω την αλήθεια. Α, ναι. Ναι,
1: το Μπιανκόν γιατί τον διώχνουν.
0: Τον έδιωξε, τον πούλησε.
1: Ναι, γιατί τον πούλησε, γιατί τον πούλησε.
0: Γιατί ο Μπιανκόν ήθελε να είναι πρωταγωνιστής. Γιατί πήγε σε μια πολύ καλή ομάδα όπως η Άντερλεχτ, μεγάλη φανέλα.
1: Ναι, φοβερό.
0: Γιατί τα χρήματα
1: φοβερό
0: και για τον ίδιο το συμβόλαιό του και για τον Ολυμπιακό
1: και
0: δεν ήταν.
1: Τρία συν ένα χρόνια, έτσι.
0: Ναι, μα καλό παίκτη ήταν. Δήμαρχο τον φωνάζει, το ξέρει.
1: Εντάξει, έκανε κάποιε γκάφε που και που, αλλά ήταν παικτάρα, ψυχάρα και
0: εγώ δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακό, δηλαδή αν αξιολογεί την περσινή χρονιά και λε ποια ήταν τα προβλήματα του Ολυμπιακού, θα πει η άμυνα του.
1: Όχι, επίθεση του βασικά.
0: Ναι, ο Μπιανκόν μια χαρά χρήσιμο ήταν. Και
1: κόλ
0: σαν δεξιμπάκ που παίξει στο τέλος και σαν στόπερ και στον αέρα και όποτε χρειάστηκε να καλύψει το Ρέτσο. Μια χαρά ήταν. Mm. Γιατί είχε δύο πολύ καλούς στόπερ Ολυμπιακούς, το Ρέτσο και τον Πιρόλα.
1: Ναι.
0: Που ουσιαστικά πήραν πάνω του το 90% των αγώνων.
1: Τα λάθη τους τα κάνανε κι αυτοί. Αλλά στα μπάκ είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
0: Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ.
1: Εντάξει, όλο ξεστρούσε ο Ορτέγκα, ρε φίλε.
0: Γιατί ο Ορτέγκα πού πήγε, έφυγε.
1: Όχι, έμεινε.
0: Τότε γιατί όλο γλιστρούσε και δεν γλιστράει.
1: Παίρνει καλύτερο, ρε παιδί.
0: Πώς θα πάρει καλύτερο.
1: Δεν θα πάρει καλύτερο.
0: Oh.
1: Δεν ψάχνει την μπακ, δεν πήρε ένα μπακ. Ο Μαφέο τι παίζει.
0: Δεξίμπα.
1: Ναι, αριστερό, δεν ψάχνει.
0: Ψάχνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει θα βρει κιόλας.
1: Θα βρει. Όταν ψάχνει, βρίσκει.
0: Ο καλύτερο για μένα είναι ο Γιαννούλης.
1: Εντάξει,
0: αυτή είναι η καλή περίπτωση. Αν μπορεί ο Ολυμπιακός να τον πάρει, είναι και. Πώς να σου πω, είναι και.
1: Άκουσα στο ραδιόφωνο ότι ζητάει τρομερά υψηλό συμβόλαιο.
0: 1,5 εκατομμύριο, 1,400.
1: Πολλά δεν είναι.
0: Δεν είμαι λογιστής, να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι είναι πολλά, όχι. Για έναν ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου. Εντάξει, και για να γυρίσει στην Ελλάδα, πώς θα σου ζητήσει τα 30.
1: Καλά.
0: Ναι. Σκέψου και τι παίρνουν οι υπόλοιποι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι περίπου η οικονομία του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, Ορτέγκα, πώς θα παίρνει, περισσότερα.
0: Όχι, πολύ λιγότερα.
1: Α.
0: Γύρω στα 8-9 εκατοστάρικα, αλλά τον Ορτέγκα Ολυμπιακός τον βρήκε στην Αργεντινή,
1: ναι, ναι,
0: και τον έφερε όπως τον έφερε και τώρα είναι πλέον το παιδί, είναι 4η χρονιά.
1: Mm.
0: Ναι. Έχει δύο αριστερούς μπακ. Και δεν είναι κακή αριστερή μπακ του Ολυμπιακού. Ψάχνει έναν καλύτερο.
1: Ναι, εγώ όντως.
0: Αυτό θα δημιουργήσει την κουβέντα. Μην είσαι στο ότι θα πάρει ο Νικεντέ. Γιατί ας πω, άκουσα σήμερα για τον Άρον Μάρτιν. Ένα παιδί της Τζένοα προτάθηκε. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός να πάρει μπακ για να πάρει.
1: Όχι, να πάρει καλύτερο μπακ.
0: Να πάρει κάτι καλύτερο από αυτό που έχει. Ναι. Αυτό.
1: Ο Μαφέο είναι καλύτερο από αυτό που έχει.
0: Ο Μαφέο μου είπε ο Σιώβας, γιατί μίλησα μαζί του, είχαν παίξει την Ουέσκα μαζί, μου είπε ότι θα έχεις στο μυαλό σου ότι είναι ένας τύπος ο οποίος ανασταλτικά είναι πάρα πολύ καλός. Ο Μέση έχει κάνει μια δήλωση ότι είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος που έχω παίξει. Είναι αυτός ο του να πάρω ένα παίχτη, του να καλύψω την πλευρά μου. Είναι
1: ναι,
0: πολύ,
1: αλλά επιθετικά δεν
0: παρότι είναι.
1: Είναι κοντούλης.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατός στον αέρα. Όλα αυτά τα έχει πολύ καλά. Θυμάσαι πως ήταν ο Σαλίνο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα τέτοιο στυλ. Με την μπάλα στα πόδια δεν είναι πολύ καλός. Αν ήταν πολύ καλός, δεν θα ήταν στα 28 στην Ελλάδα. Ναι. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
1: Ναι, ναι, συμφωνούμε.
0: Κάπως έτσι, ας πούμε, το έχω στο μυαλό μου. Βεβαίως, αν έχεις ένα τέτοιο δεξιά, φαντάζομαι πάνω να τον πεντρέψει με άλλα χαρακτηριστικά αριστερά.
1: Ναι.
0: Εγώ με τον Γιαννούλη, ρε παιδί μου. Αυτή θα ήταν η καλή επιλογή.
1: Ωραία,
0: στα δικά μου
1: γιατί δεν σε ακούει
0: θα πρέπει να απολύτει πρώτον
1: γιατί
0: και δεύτερον θα έλεγε ο Γιαννούλη.
1: Γιατί ο Ολυμπιακό θα έχει βρει με την ομάδα του όμω.
0: Ο Γιαννούλη δεν ήρθε.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, τι να κάνουμε. Και 58. Δύο λεπτάκια είμαστε πριν από τις 4. Αυτή ήταν η σπορσίτη της Κυριακής. Εδώ δεν μ' άφησε να πιάσω ούτε κουβέντα, δεν είπα.
1: Πόπο, το καημένο. Φαντάζομαι.
0: Θα πει κάτι, ώστε την τελευταία λέξη.
1: Σμαράγδα, τι τραβάει στο σπίτι του, λες να μιλάει στο σπίτι τόσο πολύ. Όχι,
0: Γι' αυτό έρχομαι και τα λέω τώρα.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Σε ραδιορούμελι νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Radio Rumeli News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Understood.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Radio Rumeli News

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

Radio Rumeli News από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
3: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
2: Μπρούνο
3: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
2: Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ.
3: Μπρούνο.
4: Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν μετέδωσε επικαλούμενο πηγή της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας ότι το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει όσο δεν γίνεται σεβαστή η εκεχηρία στο Λίβανο και δεν εκδίδονται οι άδειες για την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, από την άλλη, Ισραήλ Κάτς, την ώρα που ξεκινούν στην Ελβετία οι διαπραγματεύσεις, δηλώνει ότι κανένας περιορισμός δεν εφαρμόζεται στις Ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν για την εξουδετέρωση των απειλών στο Λίβανο. Ο Υπουργός επαναλαμβάνει ότι οι δυνάμεις θα παραμείνουν εντός της εδαφικής ζώνης που κατέχουν στο Νότιο Λίβανο, την οποία το Ισραήλ ονομάζει ζώνη ασφαλείας. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά ομολόγησε ο 43χρονος από τα Σκόπια, ο οποίος νίκιαζε το σπίτι της. Η σωρό της γυναίκας εντοπίστηκε σε λιβάδι, εκεί που την είχε θάψει, 9 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφινιστεί το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας, όπως και οι συνθήκες που έγινε. Μία 60χρονη είναι η οδηγός που στις 18 Ιουνίου πάτησε με το γιοταχύτη σκυλάκι στη Γαστούνη και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο αφήνοντας το αβοήθητο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 60χρονη είναι από τα Λαχενά της Ηλίας και η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου, σταμάτησε προκειμένου να μην το πατήσει, όμως φέρεται να ανέφερε ότι πίστεψε πως το ζώο είχε φύγει και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι αντιλήφθηκε ότι πέρασε με το γιοταχύτη πάνω από το άτυχο ζώο, αλλά δεν παρέμεινε στο σημείο. Δεν υπάρχουν εύκολες σημαντικές λύσεις για την ακρίβεια, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ενάρτησή του και εκτιμά ότι η πλατφόρμα του Πόσο Κάνει θα βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς. Ο κ. Μητσοτάκης αντικρούει όσους τον αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, όπως και εκείνους που υποστηρίζουν ότι επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη στον καταναλωτή. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, τονίζει ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλ Κώστα Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι έναν Πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, στις 7 το απόγευμα παίζουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο, Ιράν. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Σέρβος τεχνικός επιστρέφει στο τριφύλι 14 χρόνια μετά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
5: Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
9: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμοι σε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
10: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
11: Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Radio Rumeli News.
2: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς.
7: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
10: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.

Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Γιάννη,
2: έλα!
1: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
2: Ναι, ναι.
1: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
2: Τα πάντα.
1: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ όλων των εποχών. Rock Time. Ράδιο Ρούμελι News 98 FM. Λαμία.

0: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Οριστικής Συμφωνίας Ειρήνης. Στις συνομιλίες συμμετέχει το Κατάρ. Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η Ουάσιγκτον με τον αντιπρόεδρο Βανς, που ηγείται της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, να κάνει λόγο για ιστορική ευκαιρία προκειμένου να αλλάξει η εικόνα στη Μέση Ανατολή, και τον πρόεδρο Τραμπ να απειλεί με νέες πολύ σκληρές επιθέσεις εάν το Ιράν δεν σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πλήρ εξουσιούς του της Χεζμπολάχ του Λιβάνου από το να προκαλούν προβλήματα. Από πλευράς του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς διαμήνυσε ότι κανείς περιορισμός δεν θα αποτρέψει το Ισραήλ από την εξουδετερώση απειλών, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι IDF θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο πήγε της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, ανέφερε ότι το στενό του ορμού θα παραμείνει κλειστό έως τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, αλλά και την έναρξη των πωλήσεων Ιρανικού πετρελαίου. Η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση Μέσης Ανατολής, ωστόσο, ήδη από χθες διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά διεξάγεται κανονικά. Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο και απέλασε 6 Έλληνες συνδικαλιστές, οι οποίοι μετά από πρόσκληση Παλαιστινιακών συνδικάτων προσπάθησαν να επισκεφθούν τη Ραμάλα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και το νεοσύστατο ΕΛΑΣ καταδίκασαν το γεγονός και κάλεσαν την ελληνική κυβέρνηση να πάρουν θέση. Εντολή για επανέναρξη των συνομιλιών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντόγαν εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού ομολόγου του στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας θα εγκαινιάσουν αύριο στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το κτίριο είναι δωρεά του Αθανάσιου Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας μας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας, με καταγωγή από τα Σκόπια, υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική τενία στο στόμα. Ευρήματα που καταδεικνύουν τη σκληρότητα της δολοφονίας. Εντοπίστηκε η οδηγός που πάτησε με το γιο ταχύτης και εγκατέλειψε αβοήθητο ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Σέρβος τεχνικός επιστρέφει στο τριφύλι 14 χρόνια μετά. Στους αγώνες του Μουντιάλ αυτή την ώρα η Ισπανία αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία, στις 10 το βράδυ το Βέλγιο παίζει με το Ιράν. Νωρίτερα σήμερα Εκουαδόρ Κουρακάο 0-0 και Τινησία Ιαπωνία 0-4. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 29,7 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια Αριστέας Γιάννου.
4: Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφώνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Solo φιλοξενεί τον πιανίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Δημήτρη Καλαντζή. Από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής jazz με διεθνή παρουσία και σπουδαίες συνεργασίες, ο Δημήτρης Καλαντζής έχει δημιουργήσει το δικό του ξεχωριστό μουσικό σύμπαν, γεφυρώνοντας δημιουργικά την jazz με τον πλούτο της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Οι ιδιαίτερες διασκευές του πάνω σε έργα των Μάνου Χατζηδάκη, Μίκη Θεοδωράκη, Κώστα Γιαννίδη, Κώστα Καπνίση, Γιώργου Μουζάκη και πρόσφατα του Βασίλη Τσιτσάνη αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα μιας πορείας που συνδυάζει γνώση, ευαισθησία και προσωπικό ύφος. Σπούδασε πιάνο και θεωρητικά στην Αθήνα και συνέχισε τις σπουδές του στη Μουσική Ακαδημία της Βουδαπέστης. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικές σκηνές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ για πολλά χρόνια υπήρξε μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Ξαρχάκου. Από το 2013 διευθύνει τη Σχολή Τζαζ του Οδείου Αθηνών. Με αφορμή τη συναυλία του χτες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χτες της ελληνικής μουσικής, που θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο Δημήτρης Καλαντζής έρχεται στο στούντιο του Αθήνα 984 και μιλά για τις πρώτες...
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
4: Συνεχίζει να τον εμπνέει. Στην ηχογράφηση...

0: Το επόμενο τραγούδι είναι το χρήμα του λογαριάζου, το ξέρετε όλοι, είναι από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια. Είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Μανώλης Σοχιώτης.
1: Το πρώτο τι είναι?
0: Το πρώτο τραγούδι.
1: Ναι.
0: 1939 με τραγουδιστή το Στράτο Μπεγιομτζή.
1: Ναι, ωστόσο.
0: Και υπάρχει σε πάρα πολλές εκτελέσεις. Βρήκα σε ένα βιβλίο και τέταρτο στίχο που αναφέρεται στα μάτια και έτσι είπαμε.
1: Θα το βάλεις, θα το
0: βάλεις. Βεβαίως.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια,

0: πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
4: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Πολύ πυκνή είναι αυτή την ώρα η ροή των οχημάτων στην Εθνική Οδό, στην είσοδο προς Αθήνα από το ύψος της Κινέτας. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος των συνομιλιών διάρκειας 80 λεπτών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, οι πληροφορίες που φτάνουν αυτή την ώρα είναι μάλλον απογοητευτικές. Τεχεράνη και Ντόχα βρίσκονται σε διμερείς συνομιλίες, ενώ ασαφές παραμένει αν οι συνομιλίες συνεχιστούν ή παγώσουν. Σε μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις ήταν το ζήτημα του Λιβάνου, το οποίο συζητήθηκε κατά προτεραιότητα. Αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν το Ιράν δεν σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξούσιους του της Χεσμπολάχ του Λιβάνου από το να προκαλούν προβλήματα, θα απαντήσουμε με πολύ σκληρές επιθέσεις, έγραψε στα social. Κανείς περιορισμός δεν θα αποτρέψει το Ισραήλ από την εξιδωτέρωση απειλών, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι IDF θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο. Από πλευράς του τώρα, ο ηγέτης της τρομοκρατικής Χεσμπολά, Ναέμ Κασέμ, προειδοποίησε ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιοδήποτε παραβίαση της κεχηρίας, ενώ διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο, ούτε θα διατηρήσει ζώνες ασφαλείας. Εντολή για επανέναρξη των συνομιλιών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν εν όψη της επίσκεψης του Αμερικανού ομολόγου του στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας θα εγκαινιάσουν αύριο στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το κτίριο είναι δωρεά του Αθανάσιου Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή θωράκιση της χώρας με υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογιαδράστης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε δεμένη σε χέρια και πόδια και μονωτική ταινία στο στόμα, ευρήματα που καταδεικνύουν τη σκληρότητα της δολοφονίας. Ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι στο Platinum Members Club του Telecom Center στο ΟΑΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ τώρα σε εξέλιξη η αναμέτρηση Ισπανίας-Σαουδικής Αραβίας. Το αποτέλεσμα είναι 3-0 στο ημίχρονο. Στις 10 το βράδυ το Βέλγιο παίζει με το Ιράν. Νωρίτερα Εκουαδόρ Κουρακάο 0-0 και την Ισία Ιαπωνία 0-4. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 29,2 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια στον αέρα με την Αφροδίτη Παπάκαλου.
2: Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους, υγιείς και χαρούμενοι.

Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.

0: Μαλακές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Και έρχονται τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως να έρχονται τα μνημόνια και θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitlin. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Και κύριε, στο News. Μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Μόνικα Εφταξία. Σε πάγωμα φαίνεται να οδηγούνται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν μετά τον πρώτο 80 λεπτό γύρο τεχνικών διαπραγματεύσεων στην Ελβετία με κύριο ζήτημα τη Χεζμπολά και της εχθροπραξίας στο Λίβανο. Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης εγκατέλειψε τον χώρο των συνομιλιών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξούσιους της Χεζμπολάχ του Λιβάνου από το να προκαλούν προβλήματα διαφορετικά. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανέλθουν με πολύ σκληρές επιθέσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν. Απάντησε άμεσα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μουχαμάντ Γκαλιμπάθ, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ, να είναι προσεκτικές με τις δηλώσεις τους και να μετρούν τα λόγια τους. Δηλαδή, στη φωτιά ρίχνουν Ισραήλ και Χεζμπολά. Κανείς περιορισμός δεν θα αποτρέψει το Ισραήλ από την εξουδετέρωση απειλών, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι IDF θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας, έσπευσε να απαντήσει ο ηγέτης της τρομοκρατικής Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, καταστώντας σαφές ότι η οργάνωσή του δεν θα ανεχτεί ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ μέσα στο Λιβάνο. Εντολή για επανέναρξη των συνομιλιών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Τάγι Περντογάν εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Ομολόγου του στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογιαδράστης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία στο στόμα. Ευρήματα που καταδεικνύουν τη σκληρότητα της δολοφονίας. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Τις τελευταίες 48 ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκδηλώθηκαν 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία εξαιτίας του κύματος καύσωνα που αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο. Ενδεικτικά σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη Μπορντό στα νοτιοδυτικά της χώρας έφτασε στους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι στο Platinum Members Club του Telecom Center στο ΟΑΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, σε μία ώρα ο αγώνας Βέλγιο-Ιράν, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 0-4, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0 και την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 28,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μείνετε μαζί μας, ακολουθούν οι αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Αθήνα 984.

0: Ράδιο Ρούμελι News.
1: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
7: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι, ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
11: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
12: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
13: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
14: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
15: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
16: Τηλέφωνο fax 22310 44916. Κινητό 69.

0: αρκετά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
0: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Είμαι ο Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
3: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Συνεργασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας. Οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν ματαιώθηκαν, αναφέρει το Reuters, το οποίο επικαλείται ιρανικές πηγές. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις του στο δίκτυο Fox, ερωτηθείς για το Ορμούς, σχολίασε: εάν κλείσει το στενό δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους, όπως τους χαρακτήρισε, πληρεξούς ιούς της Χεσμπολάχ, από το να προκαλούν προβλήματα. Διαφορετικά, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανέλθουν με πολύ σκληρές επιθέσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν, απάντησε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, ενώ χωρίς να κατονομάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι προσεκτικές με τις δηλώσεις τους και να μετρούν τα λόγια τους. Προς εκτόνωση της διπλωματικής κρίσης έσπευσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα συνεχιστούν για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ άνθρωπο της ειρήνης, ενώ επένεσε την ιρανική ηγεσία για την υπευθυνότητα και την αυτοσυγκράτησή της. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου με δηλώσεις του διεμήνυσε ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νοτίου Λιβάνου όσο η Χεσμπολά απειλεί τους κατοίκους της χώρας του. Η Χεσμπολά δεν θα ανεχτεί ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ στο Λίβανο, απάντησε ο ηγέτης της οργάνωσης Ναϊμ Κασέμ, ενώ προειδοποίησε ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας. Εντολή για επανέναρξη των συνομιλιών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εν όψη της επίσκεψης του Αμερικανού ομολόγου του στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία στο στόμα, ευρήματα που καταδεικνύουν τη σκληρότητα της δολοφονίας. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Τις τελευταίες 48 ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκδηλώθηκαν 83 αγροτουδασικές πυρκαγιές, ενώ 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία εξαιτίας του κύματος καύσωνα που αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο. Ενδεικτικά η θερμοκρασία στην πόλη Μπορντό στα νοτιοδυτικά της χώρας έφτασε σήμερα στους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι στο Platinum Members Club του Telecom Center στο ΟΑΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, αυτή την ώρα Βέλγιο-Ιράν, νωρίτερα Ισπανία-Σαουδική Αραβία 0-4, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0 και Τινησία-Ιαπωνία 0-4. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27,9 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
3: Αθήνα 984. soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμε Λινιούς.
3: Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22310-45-497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

πάλι άμμο. Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Μπαϊλάμο από τον Πάκο Ντιμάσο και βεβαίως θα παραμείνουμε για λίγο στην Ιταλία. Orizzonti di luna e cancelli dell'anima. Καλή σας ακρόαση ως τα μεσάνυχτα.

0: η Λετίσια Λιμπεράτη στα γυναικεία φωνητικά και ο Φράνκι Λοβίτσιο. Υπέροχο ντουέτο.
1: Dolcissima.
0: Dolcissima.

Στέφη Γκαμπόνη και στη συνέχεια ένα τραγούδι το οποίο προέρχεται βεβαίως από το παρελθόν με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Το είχε πρωτοτραγουδήσει το 1970 η Ορνέλα Βανόνη. Δεύτερη εκτέλεση από την Φραντσέσκα Γκραμένια.

αντορναμέντο με την Φραντσέσκα Γκραμένια, τραγούδι της Ορνέλα Βανόνη του 1970. Η Ορνέλα Βανόνη το είχε τραγουδήσει και πάλι, το τραγούδισε πάρα πολλές φορές. Μία από τις φορές που το τραγούδισε ήταν μαζί με την Κάρμεν Κονσόλη το 2008.

γυναικείο ντουέτο, η Κάρμεν Κονσόλη που ακούμε και η Ιωνέλα Βανόνη, με την διαφορετική υπέροχη φωνή. Χρόνια τώρα. Η Ντανιέλα Φιωρεντίνο στη συνέχεια. Είναι Ναπολιτάνα τραγουδίστρια, ηθοποιός, με πολύ μεγάλη μουσική και θεατρική εμπειρία. Έχει εμφανιστεί σε διεθνείς σκηνές, κινηματογράφο, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Εδώ ερμηνεύει το Vento di Passione, Ντανιέλα Φιωρεντίνο. 9.84, είναι κλίπε, νέος στα μεσάνυχτα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
5: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.

se stiamo insieme o Riccardo Cocciante. Εκπληκτικός μουσικός. Να θυμίσουμε ότι κέρδισε με το «Σε στιάμο insieme» το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1991. Το 97 ο φίλος του Κοτσιάντε, ο Πλάθιντο Ντομίγκο, τον καλεί, τραγουδούν στην ετήσια συναυλία των Χριστουγέννων του Ντομίγκο στη Βιέννη μαζί με την Σάρα Μπράιτμαν και τον Χέλμουτ Λότι. Γεννημένος στη Σαϊγκόν της Γαλλικής Ινδοκίνας ο Ρικάρδο Κοτσιάντε, η Γαλλική Ινδοκίνα Χο Τσι Μινγκ πλέον στο Βιετνάμ, Ιταλός μπαμπάς και η μαμά του ήταν Γαλλίδα.

Ricardo Cocciante che Mina μαζί amore. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας έως τα μεσάνυχτα με soundtrack moments. Soundtrack di momento.

Nessuno al mondo y Eli Bruna. Μία ώρα ιταλικό τραγούδι, ακούγοντας ιταλικές μελωδίες και πλέοντας, ατενίζοντας από τη θάλασσα, Cinque Terre, τα υπέροχα Cinque Terre.

Il canto o Michele Ranieri. Και φτάνουμε στο Πορτοφίνο. Ο Ανδρέα Μποτσέλη το 2013, εκείνη την εκπληκτική βραδιά του 2013, τραγούδησε στο λιμάνι του Πορτοφίνο. Love in Portofino.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Η δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό την Ραμάλα ως καλεσμένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το ΙΠΕΚ τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στο Ισραήλ και είχαν να δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Νωρίτερα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και το νεοσύστατο ΕΛΑΣ καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια υπέδειξε στις αρχές των τόπου που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία στο στόμα, ευρήματα που καταδεικνύουν τη σκληρότητα της δολοφονίας. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Τις τελευταίες 48 ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκδηλώθηκαν 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Κύμα καύσωνα σαρώνει την Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φθάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία κλείνει αύριο τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται σε πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημοσίων εκδηλώσεων στη Ισπανία και Πορτογαλία. Καύσωνα ταλαιπωρεί και την Ελβετία. Ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι στο Platinum Members Club του Telecom Center στο ΟΑΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν 0-0 στο ημίχρονο, νωρίτερα Ισπανία, Σαουδική Αραβία 0-4, Εκουαδόρ Κουρακάο 0-0 και την Ισία Ιαπωνία 0-4. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιπερόπουλο.
6: Αθήνα 984.
7: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.
8: When your legs don't work like they used to before,
4: And I can't sweep you off of your feet.

Ξεκίνησαμε τη δεύτερη ώρα Soundtrack Moments με Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Πολύ αγαπημένος, υπέροχος Ed Sheeran. Και πάμε στο 1999, όπου κυκλοφορεί μια πολύ αγαπημένη ταινία. Και βέβαια ορόσημο το τραγούδι She, ο Elvis Costello. Μια βραδιά στο Notting Hill.

Η αλήθεια είναι ότι περιέργως πως το τραγούδι αυτό είχε ερμηνευθεί από τον μεγάλο Charles Aznavour, δεν έκανε όμως τόσο μεγάλη επιτυχία όσο με τον Elvis Costello. Βέβαια βασικό ρόλο παίζει και η ταινία στην οποία αγάπησαν κυρίως οι γυναίκες, βέβαια.

το τραγούδι πούλησε περισσότερα από 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το έκανε αυτό ουσιαστικά ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια, το πιο επιτυχημένο τραγούδι σίγουρα για τον Bryan Adams και από τα σίγγλ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Και βέβαια The Time of My Life, Bill Medley, Jennifer Warnes, από το Dirty Dancing, 1987.

ιστορικό βεβαίως, πολύ αγαπημένο, My Heart Will Go On, τραγούδι 1997, ηχογραφήθηκε βεβαίως από την Celine Dion, Καναδί, χρησιμεύσε ως το κύριο τραγούδι, ιστορικό τραγούδι για την ταινία του James Cameron, Τιτανικός. Λεωνάρντο Δικάπριο, Κέιτ Βίνσλετ, στη μύτη του καραβιού.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
13: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

Τελευταίο ημίωρο Soundtrack Moments. Ο Νίκος Ζιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Η Wet Wet Wet. Και βέβαια θυμόμαστε το τραγούδι αυτό από την ταινία 4 γάμοι και μία κηδεία. Εκπληκτική, εξαιρετική ταινία. Αυτή κι αν είναι γνωστή και αγαπημένη. I will always love you, η Whitney Houston. Η ταινία βεβαίως, το Bodyguard με τον Kevin Costner. Ντεμπούντο της Whitney Houston στην ταινία αυτή ως ηθοποιός. 1992.

Και πάμε 1984, Jean Provocateur. Οι Foreigner κυκλοφορούν ένα άλμπουμ με την νούμερο 1 επιτυχία του, το πιο αγαπημένο, I Want to Know What Love Is. Gotta take a little time, a little time to think things over. Υπήρχε βέβαια και το αγαπημένο That Was Yesterday στο ίδιο άλμπουμ.

I want to know what love is, foreigner. Και μια μου και ακούμε και τραγούδια, και τραγούδια από ταινίες και γενικότερα αγαπημένα τραγούδια, το 1984 κυκλοφόρησε ένα, μάλλον η μεγαλύτερη νούμερο ένα επιτυχία διεθνώς του Stevie Wonder. No New Year's Day. I just called to say I love you. To celebrate. Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. No chocolate cup of candy hearts to give away. Το τραγούδι ακουγόταν στην ταινία Woman in Red. No first of spring, no song to sing. Εκπληκτικός.

Από τα πολύ αγαπημένα σχετικά νέα κομμάτια είναι το Someone You Loved του Λιούις Καπάλντι. Είναι το πέμπτο τραγούδι με τις περισσότερες ροές στο Spotify, με 2,5 περίπου δισεκατομμύρια ροές.

Τεράστια η επιτυχία του ελλανδικού συγκροτήματος Ten Sharp με το You του 1991, ο Marcel Captain και ο Nils Herms. Τα βασικά δύο μέλη του συγκροτήματος των Ten Sharp. Ο Νίκος Λιβερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη, όπως πάντα, συντροφιά σας.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

η σφαίρα λάμπει ασήμη που απλώνει στον πλανήτη. Στα μάτια πέφτει πάχνη στο φως του από σπίτι. Ζευγάρια αγκαλιασμένα, πουλιά που τη τυβίζουν και τα δικά μου μάτια με δάκρυα πλημμυρίζουν.

Η νύχτα σε ζητάει, σε θέλει μοναξιά μου. Η νύχτα που σκορπάει στα χείλια την καρδιά μου. Θλιμμένο το φεγγάρι μου μοιάζει δακρυσμένο. Που αλλάζεις μαξιλάρι κι εγώ αργό πεθαίνω. Δεν έχει μέτρο χρόνος για να τον μετρήσω. Μετράει διπλά ο πόνος

του κόσμου. Μα όταν είσαι μόνος, μια κόλαση είναι φως μου. Να σε είχα εδώ παρέα, να ανθίσω να γλυκάνω. Μια μουσική ωραία να ακούγεται από πιάνο. Εσύ που τόσο λείπεις στις νύχτα στο τοπίο, τον κόσμο αφήνεις

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκο.
1: Ακούτε Radio Roma The News από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία στους 98 MHz και κλειστών FM.

βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξαναφιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Radio
2: Rumeli News.
3: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 1:30.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους 98
1: Radio Rumeli News, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
2: Όνομα, εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.

Χριστό, τώρα για μέρες σε θυμάμαι. Είχες ξαπλώσει στο μόνο μου κρεβάτι.

0: στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλη στα φώτα.
1: Βασίλης Τουρόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον πάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα τύμπανα. Δημήτρης Χαναλόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Καρνούση και όλα τα παιδιά για την βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός